Εγώ είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: σου. Βάζει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: στο ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή Σύλλογο?
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινής είσαι.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου μιλήσω σε πάρα πολύ λίγο,
2: ναι,
1: για αυτές τις σκοτεινές φαντασιώσεις που κρύβεται και φοβάται. Σκάσε ρε παιδί μου λίγο. Πανάβεις με το σκάσε.
2: Όταν το σκάσε και τον πινελίκι πέφτει τη σωστή στιγμή, στη σωστή πράξη, ναι, δεν ενοχλεί κανένα.
1: Θέλεις να σε βρίζουνε.
2: Δεν θες εσύ λίγο πινελίκι στο σεξ?
1: Α, εγώ είμαι γυναίκα.
2: Να ρίχνεις κιόλας και να σου ρίχνουν.
1: Να ρίχνω εγώ, δεν ξέρω, εγώ ένα γαμό το λέω.
2: Γαμό το, πάλι δεν ήρθε.
1: Γιώργο, θα φύγω αγόρι μου, μόνος σου.
2: Κατά λες γαμό το, λάθος τρύπα, τι γαμό το λες ο σεξ? Όταν λέτε στο σεξ γαμότο, τι εννοείτε, τι μπορεί να είναι γαμότο?
1: Γιώργο!
2: Δεν ήρθε. Λάθος τρύπα. Λέω σε τα συντόνια, τι.
1: Να απλά ότι ξέρω μόνο μία βρισιά στη ζωή μου να λέω. Γαμότο!
2: Και τι κάνει σεξ, λες γαμότο! Γαμότο!
1: Γιώργο!
2: Γαμότο!
1: Εγώ φεύγω και συνεχίζει και μιλάς και δεν θέλω να μιλάς μόνο σου.
2: Καλά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα, τόσα μιλιά, τα σε δω, θα σου δώσω. Χίλια φιλιά στα χίλια, εις τη χίλια, ύψωσέ τα. Αν μπορείς, μέτρησέ τα, κι ύστερα χώρεσέ τα.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,5.

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα λιβινίση. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Shock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
2: Σωστά.
3: Σωστά.
2: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
3: Ναι, σωστά. Είναι και πολλές. Ναι.
2: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν. Σωστά.
3: Ναι, για πες.
2: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο. Σωστά.
3: Ναι.
2: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ. Δεν είσαι.
3: Ναι, καλά.
2: Δεν φεύγεις να το μια άσπρη μέρα.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: Εδώ κάθε μέρα και κάτι καινούριο.
1: Κατάλαβες, Παντελάκη μου?
0: Shock FM 104,8.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Πώς λέγεται ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand?
3: Δεν ξέρω.
2: Πώς λέγεται, πουλάκι μου, ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand? Ξεπέτω.
3: Όχι ρε Γιώργο, όχι ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
1: Έρευνα δείχνει ότι το σπέρμα μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό αντικαταθλιπτικό για τις γυναίκες.
2: Τι να κάνω, να το βγάζω, να το κοιτάω?
1: Δεν είπα για την επιδερμίδα.
2: Α.
1: Είναι προς κατάποση.
2: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Βγάλτε τη Γεωργίτσα, κάντε τι θέλετε. Κουράστηκα σήμερα, αλήθεια. Έλα,
1: τι κακό είπα πάλι, για σας δουλεύω.
0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Δηλαδή όταν σε κάνουν μασάζ από πίσω.
2: Δεν πάω για μασάζ.
1: Δεν πας για μασάζ.
2: Μια φορά πήγα και πιέσαμε τα νεύρα μου. Λέει θα ηρεμήσετε. Μασάζ σας κάνουμε. Για να ηρεμήσετε είμαστε εδώ. Έχω τσιτώσει πάρα πολύ άσχημα.
1: Γιατί?
2: Γιατί με αγγίζουν και δεν θέλω.
1: Με αγγίζουν, μάλιστα.
2: Με πιάνουν τα νεύρα μου. Δηλαδή όλοι μου λένε πήγαινε κανένα μασάζ να χαλάσει.
1: Ναι, ρε παιδί.
2: Δεν πήγα κι εγώ.
1: Και?
2: Νεύρα! Και μου κάνανε και δώρο και το forehand.
1: Με τέσσερα χέρια.
2: Ναι, εκεί να δει νεύρα.
1: Εκεί πρέπει να είναι τέλειο. Όλα σου τα σημεία, τα τσάκρα σου πρέπει να φτιάχνουν.
2: Δεν ήξερα που είναι εκνευριστός. Στην πλάτη, στα πόδια.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Σήμερα θα κυκλοφορήσει και το τραγούδι μου και θέλω να είσαστε οι πρώτοι που θα τα ακούσετε.
2: Ρίχτω.
1: Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω, Τετάρτη πως κρατιέμαι, την Πέμπτη σπαταράω, Παράσκευη πρωί τους παίρνω όλους μαζί, το Σάββατο χορτάτη, την Κυριακή απ' την αρχή. Καλημέρα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Στην Ιαπωνία, πού βάζουν τις φωτογραφίες?
2: Πού τις βάζουν?
1: Και αυτό σε ρωτάω, Μαρία, μια ώρα.
2: Δεν ξέρω, καλέ.
1: Πού βάζουν στην Ιαπωνία τις φωτογραφίες?
2: Δεν ξέρω.
1: Σε κορνίτσα.
2: Ωρε, παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβυνίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Στον έρωτα, το δυνατό σου σημείο δεν είναι τα χέρια σου. Δεν είναι τα γεννητικά σου όργανα.
2: Ναι.
1: Είναι η γλώσσα σου.
2: Πού να τη χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου, καλέ εγώ.
1: Δεν μπορείς να κάνεις κόλπα με τη γλώσσα στον ερωτικό τομέα.
2: Πού?
1: Έμα δηλαδή. Άι παράτα με. Έμα δηλαδή μία ώρα που και που.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Τη αλλιώνω την κορδόνω και στην τρύπα σου τη χώνω.
2: Γιώργο, θα φύγω.
1: Σου είπα λίστα φτιάσω. Εγώ φταίω. Ευτυχώς που δεν είπα το άλλο. Που λέει γύρω-γύρω χορταράκι και στη μέση πηγαδάκι.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το εδίο. Λοιπόν.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τόμ.
1: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
2: Και ο Γκάρφιλντ.
1: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τζέρι.
1: Και ο Μικι Μάους, ας πούμε.
2: Α, ναι, ποντίκι είναι κι αυτό, σωστά.
1: Σωστά. Ναι. Ωραία. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
2: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερο σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-4. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8.

0: Plus.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Νίκος Φέρτης.
5: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
6: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
7: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
8: Ναι.
7: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ.
9: Αυτός ο κόσμος με τρελάνει.
7: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένα τυροκόμο,
8: ναι,
7: τι δίνει στο τέλος του γάμου?
8: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα!
7: Φέτα! Κου!
8: Κουρούτυρόπιτα!
7: Κουφέτα, τέλος!
10: Ακόμα του αφήνω να είναι στον αέρα.
8: Ελένη, σε έχει?
7: Έχω και Ελένη.
8: Ποια?
7: Και Ελένη.
8: Ναι. Ποια καλέ? Καλή, γιατί δεν είσαι χαζό?
7: Δεν τη ξέρει την Ελένη?
8: Όχι.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλει δεν θέλει.
7: Ναι, και πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για manicure pedicure.
11: Πώς είναι?
7: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν manicure pedicure και μου είπαν ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
12: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
7: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσει οπωσδήποτε.
11: Ήθελα για να σου καρτελιάσω.
10: Πώς δεν σας έχουν κόψει ακόμα, ρε.
8: Λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
7: Ναι.
8: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαν ξύλο και σε έκανε,
7: ναι,
8: σε έπλαθε.
7: Το κάνει αυτό.
8: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
7: Μ' όλη η γειτονιά.
8: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, με συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου. Και συνέχισα εγώ και έκανα. Α! Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω.
7: Και 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
0: Γιώργος και Μαρία.
5: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
0: Η μουσική.

0: Πρωινό της Χαλκίδας. Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά.
1: Shock FM Morning Show.
2: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
3: Άρα ρε παιδί μου, Shock FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσα γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο.

0: Καλημέρα, τι παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου. Άντε να το πω, να το πω. Τον φάγαμε τον Ιούλιο.
1: Πού καλέ. Πλάκα μου κάνει. Μάλιστα. Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα.
0: Γιατί ρε εσύ, εντάξει, 10 είναι, εντάξει, τελείωσε, αυτό ήταν.
1: 15 και σήμερα για να βγούμε άδεια. 15 είναι ένας ολόκληρος μισός μήνας. Έλα ρε Γιώργο.
0: Ας είμαστε ρε αισιόδοξους να...
1: Πώς αυτό το 31 είναι εκεί, το βλέπεις. 31 Ιουλίου θα φύγεις για άδεια.
0: Ναι.
1: Δεν θα φύγεις νωρίτερα.
0: Εντάξει, ας είναι να μπαίνουμε εμείς στο κλίμα να νιώθουμε ότι πλησιάζει, ότι φάγαμε τον Ιούλιο να
1: 16
0: το...
1: 16 μέρες πριν.
0: Ναι ρε πουλάκι μου, τι θες.
1: Δεν θα στο χαλάσω το όνειρο γιατί έχω ωραία...
0: Το χάλασες.
1: Έχω ωραία ερώτηση που θέλω.
0: Πρωί-πρωί.
1: Θέλω τη συμμετοχή σε όλων σας.
0: Πρωί-πρωί.
1: Πολύ ωραία καλοκαιρινή ερώτηση. Αν μπορούσατε να είσαστε σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη τώρα.
0: Ναι.
1: Ποιο θα ήτανε και τι θα θέλατε να κάνετε εκεί.
0: Προχθές δεν μας το λέγε πάλι
1: πρώτα.
0: Αυτό.
1: Ξεκινάω πρώτα. Όχι. Αν ήσουν εσύ, τι θα έκανες όμως, δεν σε ρώτησα.
0: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την ερώτηση.
1: Και πες, σε ποιο μέρος θα μας είπες, Γιώργο μου, γιατί δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Άρα θα ξαναπροσπαθήσω για να θυμόμαστε.
0: Άντε να ξαναπροσπαθήσουμε.
1: Σε ποιο νησί, Γιώργο,
0: ή
1: σε ποιο μέρος. Εγώ νησί έχω διαλέξει, η αλήθεια είναι. Σε ποιο μέρος θα ήθελες να είσαι και τι θα ήθελες να κάνεις εκεί.
0: Α, ναι, στη Χιλιαδού.
1: Γιώργο, γίνε πιο δημιουργικός. Μπορείς, σίγουρα, είμαι σίγουρη ότι μπορείς.
0: Πες
1: ρε παιδί μου στη Μόσχα.
0: Γιατί να πάω στη Μόσχα.
1: Να πίνω βότκα με ροζίτ.
0: Γιατί να πάω στη Μόσχα.
1: Ολοκληρωμένη πρόταση.
0: Στο Βόρειο Πόλο.
1: Να
0: πίνω βότκα με πιγκουίνους. Ωραία, εσύ πού θα ήθελες να ήσουν τώρα.
1: Στην Κούβα.
0: Γιατί?
1: Να οδηγώ ένα από αυτά τα παραδοσιακά τα αυτοκίνητα που δεν έχουν
0: οροφή.
1: Να είμαι με τον Νικολίνο φυσικά.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω τίποτα άλλο. Και τα βράδια να με βρίσκει ο ήλιος να δει, χορεύοντας σε μπαράκια, πίνοντας τεκίλα, με λεμόνι και αλάτι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, μπράβο, το εύχομαι να το καταφέρεις, να το κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάντως, Κούβα, θυμάμαι Fast and Furious. Ποιο ήταν, ποιο φακτο 5?
1: Δεν έχω δει τα Fast and Furious.
0: Αλήθεια.
1: Δεν μ' αρέσουνε.
0: Τον ηθοποιό τον ξέρεις, τον Vin Diesel.
1: Το Vin Diesel, τον ξέρω.
0: Ναι,
1: δεν μου άρεσε ποτέ.
0: Γιατί ίδιος με τον Νικολίνο σου είναι.
1: Γιατί γελάμε όλοι σε αυτή την εκπομπή. Γιατί.
0: Γιατί όσοι τον ξέρουν καταλάβανε. Τα δικά σου μηνύματα. Εσύ πού θα ήθελες να βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Τούτη εδώ την ώρα 7 και 4. Πού θα ήθελες να ήσουν.
1: Και ο Νίκος Καραϊβική με ένα κοκτέιλάκι στο χεράκι. Έτσι. Αν ήσουν σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, ποιο θα ήταν αυτό.
0: Θα ήθελα και να ήμουν και εγώ Καραϊβική με τον Νίκο.
1: Άσε μας,
0: αλλά και τον Τζακ Σπάρο.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Ένα πρόβλημα που έχω με τον Γιώργο και απογοήτευση συνέχεια.
0: Τι θες, μωρέ.
1: Όταν σε ρωτάω κάτι, δεν μπορείς να γίνεις δημιουργικός και να μου απαντήσεις.
0: Μπορώ. Πώς δεν μπορώ, απλά δεν θέλω.
1: Γιατί?
0: Γιατί
1: αυτή, safe place here.
0: Γιατί θέλω να πάω σε κάτι πιο πραγματικό. Να πάω σε τελείως φανταστική υπόθεση.
1: Ναι. Γι' αυτό
0: δεν θέλω να πάω σε ένα εξωτικό νησί. Μην με κοκοφίνικες και να μου κάνουν αέρα και να με τρίβουν όλη μέρα. Δεν θα το ήθελα.
1: Πού θα ήθελες να πας?
0: Μόλις σου είπα, να δεν το κατάλαβες.
1: Στην Καραϊβική.
0: Κοίτα, θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν σε ένα μέρος με πολύ ωραία θάλασσα μπροστά.
1: Ναι.
0: Ας πούμε.
1: Χαλκιδική.
0: Σιγά τη θάλασσα που έχετε στη Χαλκιδική.
1: Πολύ ωραία θάλασσα έχουμε στο δεύτερο ειδικά πόδι. Πήγαινε κάτω-κάτω να δεις.
0: Εγώ να πάω. Εγώ θυμάμαι εκεί που με είχες πάει εσύ στη Χαλκιδική.
1: Στον Άγιο Μάμα σε πήγα. Είχαμε μισή ώρα μπροστά μας για να κάνουμε μια βουτιά. Πού ήθελες
0: να
1: πάω?
0: Τι να κάνω τώρα.
1: Στο Άγιο Όρος απέναντι.
0: Δεν έχω πάει καπαλούρε η Χαλκιδική.
1: Δεν με αφήνεις να σε γυρίσω στα μέρη.
0: Όταν πήγαμε Χαλκιδική, με πήγε σε δύο μέρη. Δεν τρελάθηκα κιόλα.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχω πάει σε όλη τη Χαλκιδική. Δεν θέλω να την κρίνω. Λοιπόν, θα ήθελα να είμαι στην Καραϊβική, σε ένα ωραίο φουσκωτό, να το πω έτσι, και να ψαρεύω.
1: Και να ψαρεύεις. Και ένα χέλι να πάει να σου τρυπήσει το φουσκωτό. Έτσι. Και μετά να είσαι.
0: Είπα εγώ ότι ήρθε κανένα άλλο αμάξι και σας τράκαρε και επειδή ήσασταν κομπιναδόροι, σας πυροβολήσανε στην Κούβα. Που κάνατε μεταφορές όπλων.
1: Και πούρο θέλω να κάνω. Και πούρο στην Καραϊβική.
0: 6, 9, 7, 800 και 104. Κάτσε ρε παιδί μου, Βασιλική. Εσύ που θα θες να σου να τούτη εδώ την ώρα.
2: Στο κρεβάτι μου και να κοιμάμαι.
0: Την καλύτερη δουλειά. Θα θέλεις το κρεβάτι σου να είναι κάπου συγκεκριμένα ή ακόμα και εκεί που μένεις?
2: Εκεί που είναι.
0: Εκεί που είναι, μια χαρά είναι.
1: Απλός λιτός άνθρωπος ρε παιδί μου.
0: Δεν μας αφήνει να είμαστε απλή λιτή δηλαδή. Έξι είναι, γιατί και εγώ Χιλιαδού είπα ο άνθρωπος.
1: Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσα και εγώ να το πω.
0: Γιατί αυτό που είπα εγώ, τι ήταν παράλογο.
1: Τώρα εντάξει.
0: Ωραία, το παράλογό σας, τη δική σας φαντασία. Αφήστε τη ελεύθερη και στείλτε μηνυματάκια έτσι πουρνο-πουρνο. Πού θα ήθελες να ήσουν αυτή εδώ την ώρα. 6, 9, 7, 800 και 104, 8.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς. Πολλά μηνύματα.
0: Καλημέρα στη φίλη Θεοδόρα που λέει θα ήθελα να ήμουν λευκάδα να διακοπάρω.
1: Α, εδώ Ελλάδα.
0: Αλλά και να είναι όλα πληρωμένα, να μην κουνήσω ούτε δαχτυλάκι. Φαγητά, ποτά, βόλτες, θάλασσες, πανηγύρια, χορούς, φαγητό, όλα να είναι τίγκα.
1: Ναι. Πάρε με μαζί σου άμα τα βρεις όλα αυτά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο το Φώτη που λέει παιδιά κουφονίσια, παράδεισος. Απίστευτες θάλασσες, τέλειο φαγητό, υπέροχη επιλογή για ξεκούραση.
1: Αχ, και εκεί θέλω, όλα πληρωμένα και εκεί Φώτη, άμα είναι, φώναξε με.
0: Βλέπω ότι για ψάρεμα είμαστε αρκετοί. Για ψάρεμα, παιδιά στο Αιγαίο θα ήθελε να πάει.
1: Να ρωτήσω κάτι, τι χαρά βρίσκεται στο ψάρεμα.
0: Ησυχία, ηρεμία.
1: Πάνε σε ένα μπαράκι, κάτσε μόνο σου, πιες και ησυχία, ηρεμία.
0: Δεν θες να σου βαράνε τα αυτιά μπαμπαμπούπα, μπαμπαμπούπα όλη την ώρα.
1: Πήγαινε σε ένα παραλιακό μπαράκι.
0: Ναι, πάλι εκεί δεν παίζει μουσική.
1: Εκεί δεν είναι πιο
0: χαρά. Πήγαινε πιο μακριά, πήγαινε την παραλία κάτω μόνο σου. Στα νησιά Φίφη.
1: Ωραία, η αλήθεια είναι ότι τα ψάξα είναι στην Ταϊλάνδη τα νησιά Φίφη. Λευτέρη, αλλά εσύ δεν μας λες άμα θες να είναι πληρωμένα όλα.
0: Εννοείται αυτό, αυτό είναι δεδομένο.
1: Η Θεοδόρα το είπε πολύ συγκεκριμένα. Θέλω να είναι όλα πληρωμένα.
0: Θεωρώ ότι είναι δεδομένο ότι θα είναι όλα πληρωμένα ή έχουμε απίστευτα λεφτά που δεν μας νοιάζει και καθόλου.
1: Μπράβο, και όνειρο.
0: Ένα όνειρο είναι να το κάνουμε ολοκληρωμένο.
1: Ναι, καλέ. Πάρτε τα λεφτά τη συνταξιοδότηση που έχετε μαζέψει μέχρι τώρα τα 35 στα 38.
0: Τα 35 και... ευρώ, πάρτε τα.
1: Γιώργο, υπάρχουν και άλλοι που σκεφτόμαστε τη συνταξιοδότηση ως ένα μέσο να φτάσουμε πιο κοντά στις, σε αυτές τις επιθυμίες που δεν κάναμε όλα τα χρόνια που ζούσαμε.
0: Εντάξει, τι άδικο κι αυτό. Εσύ έχεις μαζέψει, οι υπόλοιποι δεν έχουμε μαζέψει, τα κάνουμε τώρα.
1: Ξεκινάτε τώρα για να πάτε του χρόνου στα Fifi Islands.
0: Αν μαζέψουμε φέτος για μέχρι του χρόνου να μην έχουμε μαζέψει και 150 ευρώ.
1: Γιατί ρε Γιώργο το λες αυτό.
0: Γιατί τα χαλάμε, δεν μπορούμε να, δεν έχουμε, έχουμε τρύπια τσέπη. Πώς
1: ωραία, από τούδη και στο εξής, το επίδομα καλοκαιριού Πάσχα Χριστουγέννων, κρατήστε το στην άκρη, μην το χρησιμοποιήσετε για τίποτα.
0: Εντάξει, ό,τι πεις.
1: Εντάξει, μια πρόταση έκανα.
0: Κάντε ό,τι
1: θέλετε, δεν πειράζει.
0: Τέλος πάντων, καλημέρα στη φίλη την Ελένη που λέει εδώ Ντουμπάι παιδιά, μαμ κακά και σεξ. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Ντουμπάι.
1: Ντουμπάι, πολύ ζεστή ρε η Ελένη.
0: Τελικά αποφάσισα. Θέλω να πάω Νορβηγία.
1: Γιατί?
0: Να πάω εκεί στα πράσινα τοπία που βλέπουμε στα βίντεο που έχουμε δει και τα λοιπά.
1: Στα Faroe Islands.
0: Έτσι λέγονται.
1: Ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω την περιοχή τώρα.
1: Τα λέει, πρέπει να λες.
0: Τι ξέρω.
1: Είναι στεριά ή έχει και λίγο θάλασσα, βλέπεις.
0: Όχι, έχει λίμνες, ποτάμια. Έχει...
1: Στα Faroe, για πες.
0: Έχει καταράχτες, πράσινα υπέροχα τοπία και με μια σκηνή να βγω μέσα στα δάση εκεί. Να πάω να κόβω βόλτες μέσα στα.
1: Στη Νορβηγία. Θα παγώσεις με τη σκηνή, το κολαρίνο σου. Θα χρειάζεται να σου βάζουμε υπόθετα μετά.
0: Θα πάρω αντιανεμικό.
1: Ω, θα κρυώσεις Γιώργο μου. Θα τζουτζουριάζουν τα μούσια σου, θα βγάλουν τα λαχτίδια, τα λαγμίτες.
0: Είναι στο Βόρειο Πόλο.
1: Κρύο έχει και στη Νορβηγία, πας καλά.
0: Τι να μου χαλάσει τη φαντασίωση.
1: Όχι, θα κρυώσεις. Και μπορεί να σε φάει και κανένας λύκος εκεί πέρα στην Νορβηγία. Είναι όλοι τα γούλφς. Οι λύκοι. Θα σε φάνε, κάνει μια καψιά, θα σε κάνουν. Δείχνει και τσιλιμπρίθερ.
0: Θέλω να πάω να γίνω Viking.
1: Θα γυρίσει πίσω ο Γιώργος με μακρύ χρυσοκίτρινο μαλλί και γαλάζιο μάτι.
0: Και χρυσά δόντια.
1: Ωραία, τα όνειρά σας, παιδιά, τα όνειρά σας. Πού θα θέλατε να βρισκόσασταν σήμερα, έτσι που το συζητάμε. Κλείσε τα μάτια. Και τι σας λέει το μυαλό σας ότι θα θέλατε να έχετε ταξιδέψει πού και να κάνετε τι.
0: Στο 12ο όνειρο, να κοιμόμουν λίγα ένα εξάωρο ακόμα.
1: Άνετα. Άνετα. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Στην Αγγελική, τον Μιχάλη, την Ελένη, τον Φώτη, τη Δήμητρα, την Νικόλ, την Κατερίνα. Και περιμένουμε και το δικό σου μήνυμα. Πού θα ήθελες αυτή τη στιγμή να βρίσκεσαι και τι να κάνεις. Δεν θέλουμε μόνο να μας πεις.
0: Καραϊκή. Ναι, και τι θα κάνεις.
1: Και τι θα κάνεις. Δηλαδή σε αυτή τη σκηνή. Γιατί ξέρετε, κάνουμε manifestation.
0: Πώς θα είμαστε στη σκηνή.
1: Τώρα εξαρτάται πόσους θες. Στη σκηνή τη δικιά σου Viking car.
0: Εντάξει, μέχρι δύο άτομα είναι η σκηνή μου. Αλλά άμα είναι να πάρω πιο μεγάλη, ας πάρω μία τεσσάρα.
1: Τεσσάρα,
0: ένα εγκλού σε 4-6 άτομα.
1: Και θα έχεις αυτά τα καναπεδάκια που βλέπω σε κάτι βιντεάκια. Η σκηνή τεσσάρα είναι κάποια πολύ ακριβά πράγματα τα οποία φουσκώνεις και έχεις σαλόνι. Φουσκώνεις και έχεις τραπεζάκι.
0: Άμα είναι να πάω να κάνω την τρόπα στην Νορβηγία σου, την κάνω και εδώ.

0: Γιώργος και η Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
8: Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
7: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω.
8: Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
9: Γιώργος και Μαρία.
10: Καλημέρα.
9: Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και δεν ξέρουμε σε τι φάση σας πετυχαίνουμε αυτή τη στιγμή με τα εργασιακά σας, αλλά αν ψάχνετε την επόμενη δουλειά, στον κλάδο της παραγωγής σας έχουμε. Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινοφύτων σε μερικές από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της περιοχής θέσεις για προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγους βάρδιας, μηχανικού συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Μπείτε τώρα στο Καριέρα.gr, βρείτε τη θέση που σας ταιριάζει και κάντε τώρα την αίτησή σας. Εναλλακτικά παίρνετε στυλό και ανοίγετε τη σημειώση στο κινητό. Σημειώνετε τον αριθμό που θα ακούσετε αμέσως τώρα. 694-5338-835. 694-5338-835 και η ομάδα του Καριέρα.gr θα σας καθοδηγήσει.
2: Και οι φαντασιώσεις συνεχίζονται. Καλημέρα στη φίλη την Ιώνα που λέει: παιδιά, εγώ θα ήθελα να ράξω σε μια παραλία γιατί τα τελευταία 6 χρόνια δεν το έχω καταφέρει. Μου έχει λείψει πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Να πάω σε μια θάλασσα, να ράξω σε μια ξαπλώστρα, να πίνω καφέ, να ακούω μουσική, να διαβάζω ένα βιβλίο.
1: Αχ, τι ωραία!
2: Χωρίς να ακούω κάθε 5 λεπτά. Μαμά! Μαμά! Μαμά, να σε ρωτήσω κάτι! Μαμά, παγωτό! Μαμά, πονέει το πόδι μου! Μαμά, χάσα το αυτοκινητάκι μου!
1: Ιωάννα, να σου πω κάτι. Έλα να αλλάξουμε λίγο. Θα το έκανα μαζί σου.
2: Ωραία, πήγαινε εσύ να κρατήσει το παιδί τη Ιωάννα.
1: Θα κρατήσω το παιδί στη θάλασσα, πήγαινε, κάνε μία ώρα μπάνιο και ξαναγύρα να το πάρει.
2: Δεν ξαναβαφτίσει. Καλημέρα στο φίλο του Μιχάλη που μα στέλνει την καλημέρα από το τρελό περίπτερο, παιδιά. Εδώ στην γέφυρα τη Καλκίδα, στην παλιά γέφυρα τη Καλκίδα, ζήτημα την πιάτσα του ταξί, έχουμε το πιο ωραίο περίπτερο. Το περίπτερο που σε περιμένει για να πάρει τα πάντα. Γιατί έχουμε και κοκτέιλ.
1: Και φουσκωτή πισίνα έχουμε.
2: Και μα φέρουν και φουσκωτή πισίνα για να πιούμε τα αγαπημένα μα κοκτέιλ.
1: Εντάξει, φέρνουμε μουσική, αφήστε εκεί ό,τι και αν κάνετε. Μπαίνουμε μέσα με τα υπέροχα θεσπέσια κορμιά μα να κάνουμε μπανάκι.
2: Εντάξει, είναι το περίπτερο το οποίο είναι 24 ώρε το 24ωρο, μα περιμένει για να πάρουμε και τα κοκτέιλ μα για να πάμε να ράζουμε στι παραλίε. Θα βρείτε τα πάντα σε αυτό το υπέροχο, μοναδικό, ανεπανάληπτο, τρελό περίπτερο.
1: Εγώ να ζητήσω και άλλα πράγματα.
2: Τι είναι,
1: θέλω και άλλα μηνύματα, ρε παιδί μου. Θέλω και άλλα μηνύματα για να σχολιάσουμε την τρέλα σα. Δηλαδή, τι μπορεί να έχετε μέσα στο μυαλό σα, πού θα θέλατε να βρίσκεστε, τι θα θέλατε να κάνατε.
2: Στο Γιώργο. Μου ήρθε τώρα απλασά.
1: Ρε Γιώργο.
2: Τι κακό είπα
1: να
2: πάλι.
1: Να κάνεις τι στο Άγιο Όρος. Αυτοί δουλεύουνε ρε, ξηκώνονται 5 ώρα το πρωί.
2: Εντάξει και τι έγινε.
1: Εντάξει τώρα.
2: Πάει να ζήσεις μια διαφορετική εμπειρία. Δεν
1: αυτοί πηγαίνουν στην εκκλησία ρε σε Γιώργο 4,5 ώρα.
2: Ναι.
1: Τρώνε πρωινό στις 6. Ναι. Κοιμούνται στις 4.
2: Τέλεια. Netflix μπορούν να έχω μαζί.
1: Όχι. Όχι ρε Γιώργο, δεν θα μπορείς να έχεις Netflix.
2: Έχω κολλήσει τώρα με τη σειρά και δεν μπορώ.
1: Τι σειρά,
2: το
1: τι
2: Blacklist.
1: Ακόμα!
2: Είναι, αφού είναι 10 σεζόν.
1: Τι θα γίνει ρε Γιώργο πια.
2: Αφού δεν τελειώνει αυτό
1: είναι
2: το πράγμα.
1: Είναι και βαρετό πια.
2: Μην το δεις.
1: Θα σου πω, όταν αρχίζει και χάνονται βασικοί ηθοποιοί,
2: ναι.
1: Φεύγουνε, αρχίζει και γίνεται πολύ βαρετό. Όταν θα δεις τους βασικούς χαρακτήρες να εξαφανίζονται.
2: Ναι.
1: Σβήστο.
2: Δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί.
1: Γι' αυτό.
2: Ρε πουλάκι, με εμένα μου αρέσει. Τι είναι το πρόβλημά σου.
1: Τίποτα ρε παιδί μου, άλλαξε. Εγώ βλέπω τώρα το ακροτήρι του φόβου. Στο Apple TV, παιδιά.
2: Ναι.
1: Με το Javier Bardem, την Amy Adams. Και γίνεται πανικός, γίνεται πανζουρλισμός. Ποιος άλλος το έχει δει.
2: Το Apple TV πρέπει να έχω μίλα για να το δω ή μπορώ και έτσι.
1: Καθόλου, τίποτα.
2: Τέλειο. Πάμε να αναλύσουμε το αγαπημένο μας κοκόρι για να κερδίσουμε μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show 2-10-300-104-8.

0: 2-10-300-104-8. Πόσες φορές λάλησε το αγαπημένο μας κοκόρι για να κερδίσει μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show? 2-10-300-104-8. Παίρνεις τηλεφωνάκι και μας λες τις φορές που λάλησε το αγαπημένο μας ετούτο το κοκόρι που θα γίνει κάποια στιγμή με μακαρόνι, χοντρό και μιλίτρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σου?
2: Σοφία.
3: Σοφία.
0: Έλα, Σοφία μου, πόσο χρόνο είσαι?
2: 16.
0: Και πόσες φορές λάλησε το κοκόρι μας?
2: 20.
0: Μπράβο, ρε Σοφάκι. Μπράβο, Σοφία μου, μείνει συγγραμμή για τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουνε.
0: Ναι, με.
4: Χρόνια πολλά στην Αμαλία και την Αμελή. Οσία Αμαλία σήμερα.
0: Α, χρόνια πολλά σε ένα που γιορτάζει σήμερα και σε ένα που έχει γενέθλια σήμερα.
4: Πριν πει αυτό,
0: ναι.
4: Να πούμε ότι σαν σήμερα τον επόμενο μήνα ένα πολύ κοντινό σου άτομο πρέπει να του ευχηθούμε από τώρα, γιατί δεν θα είμαστε εδώ πέρα, θα γιορτάζει.
0: Σε ένα μήνα θα αποφευκτηθούμε από σήμερα, επειδή δεν θα είσαι στην εκπομπή.
4: Το κατάλαβες ότι μιλάω για μένα?
0: Ναι, τι θα έλεγες, μιλάς για κανέναν άλλο.
4: Τέλεια, ναι. Να πούμε ότι 10 Αυγούστου έχω γενέθλια και θα γιορτάζω.
0: Μπράβο.
4: Πες ρε βλάκα.
0: Τι να σου πω τώρα, χρόνια πολλά, 11 μήνα πριν.
4: Θα δαγκωθώ, θα επιδειχτώ από το παραδείγμα. Γιορτάστε με λίγο μια φορά, 10 σήμερα, α πούμε.
0: Άσου στι 31, ρε πουλάκι μου.
4: 31, δεν ταιριάζει ο αριθμό.
0: Ενώ σήμερα, δηλαδή ένα μήνα πριν.
4: Ναι, ναι, 10.
0: Έχει πρόβλημα, έτσι, σοβαρό πρόβλημα.
4: Όχι καθόλου.
0: Όχι, έχει.
4: Γιατί, Γιώργο, επειδή ποτέ δεν μου έχει ευχηθεί.
0: Καθόλου δεν έχουμε εκπομπή, τι δεν σου πω.
4: Δεν έχει σχέση. Δεν με έχει γιορτάσει όπω πρέπει.
0: Εγώ να σε γιορτάσω.
4: Βέβαια.
0: Αυτοί που σου αγαπάνε να σε γιορτάσουν.
4: Δεν με αγαπάς. Είσαι μάλλον. Είσαι βλάκ. Είσαι
0: ρε πουλάκι μου, τι θες να σου πω χρόνια πολλά για σε ένα μήνα μετά?
4: Πείτε μου χρόνια πολλά.
0: Ρε μην τολμήσετε και στείλετε χρόνια πολλά.
4: Πείτε μου χρόνια πολλά.
0: Είναι γρουσουζιά, ρε. Μου λείπει.
4: Γιατί ρε.
0: Είναι γρουσουζιά. Σαν και τι να σου πω. Α πούμε 31 του μήνα.
4: 31 δεν θέλω.
0: Γιατί δεν θες 31?
4: Δεν μου αρέσει με το αριθμό 31.
0: Επειδή είναι σήμερα σου την έδωσε εσένα, θέλω να μου πείτε χρόνια πολλά.
4: Την έδωσε καλέ 10 του μήνα έχουμε.
0: Δεν είπε και τον Ιούνιο 10 Ιουνίου.
4: Τώρα
0: σε δύο μήνες έχω γενέθλια, η μέρα είναι 10.
4: Δεν μετράω δύο μήνες πριν στους εξωτερικούς.
0: Αϊ, μωρή κουλή.
4: Χρόνια πολλά, παιδιά, πείτε μου χρόνια πολλά.
0: Μην τολμήσετε και στείλετε χρόνια πολλά για σε ένα μήνα μετά.
4: Πολλά, ρε. Είναι τσάμπα, ρε.
0: Δεν είπα εγώ τι στοιχίζει κάτι.
4: Τι θέλεις?
0: Θα σου πούνε χρόνια πολλά στα social.
4: Δεν θέλω στα
0: social. Θες να κάνουμε 10 Αυγούστου μια έκτακτη?
4: Μια έκτακτη, δεν θα είμαι εδώ.
0: Μην τα θες και όλα δικά σου και θα λείπεις και θα σε διακοπές και θα σου λέμε και χρόνια πολλά από τώρα.
4: Καλή, δεν θα είμαι διακοπές, πας καλά.
0: Ένα μήνα θα στέλνετε χρόνια πολλά.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα μήνα ολόκληρο.
4: Συνεχόμενο.
0: Μόνοι σας, χωρίς να σας απαντάει κανένας. Τίποτα, θα στέλνετε στο Viber. Ενεργό θα είναι.
4: Εντάξει, προχώρα, αλλά δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
0: Μα τρελάνε. Χρόνια πολλά σε ένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Στη Μαρία Μπούτσικα.
4: Thank you!
0: Δεν πάμε, έλα, Χριστέ. Λοιπόν, έχεις γενέθλια μαζί με τον Νικόλα Τέσλα.
4: Ναι.
0: Με τον Προκόπη Παυλόπουλο, την Αλέξια.
4: Ναι.
0: Έχεις με την Τζέσικα Σίμψον, αλλά και τη μία και μοναδική γυναικάρα κολομβιανή ηθοποιός.
4: Ναι.
0: Σοφία Βεργκάρα. Χρόνια πολλά. Να σου λέει Βεργκάρα, σε γιορτάσαμε κάθε μέρα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1964, η Mary Quad προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία.
4: Με ενοχλεί.
0: Σαν σήμερα το 1913 καταγράφεται η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ στις ΗΠΑ, που φτάνει τους 56,7 βαθμούς Κελσίου. Μακριά από εμάς. Εθνική ημέρα τηγανητής πατάτας σήμερα. Το πιο ωραίο φαγητό ever.
4: Δεν τρώω τηγανητές πατάτες. Θα το λέω κάθε 10 Ιουλίου δηλαδή. Ωραία. Για τα επόμενα 25 χρόνια θα ακούτε 10 Ιουλίου. Δεν τρώω τηγανητές πατάτες.
0: Καλά κάνεις.
4: Μου αρέσουν.
0: Βραστές.
4: Ναι!
0: Α, μόνο τηγανητή δεν τρώω.
4: Δεν μου αρέσουν οι τηγανητές πατάτες, δεν μου αρέσει το παγωτό.
0: Τι κουλαμάρα είναι αυτή. Να μου πει τώρα, σου ζητάει να μου πει χρόνια πολλά ένα μήνα πριν τα γενέθλια.
4: Σίγα.
0: Ίσια δεν είναι.
4: Εγώ τουλάχιστον διακοπές ζητάω στην Καραϊβική, δεν ζητάω στο Άγιο Όρος.
0: Τι να κάνω, καθένας ό,τι του λείπει.
4: Α, μπράβο.
0: Ναι.
4: Εμένα τη γεννητή πατάτα δεν μου λείπει.
0: Καλά κάνει, σου είπα.
4: Αλλά βραστή πατάτα με φρέσκο κρεμμυδάκι και φασόλι μαυρομάτικο που το κάνει η μαμά μου σαλάτα. Ου, τέλειο.
0: Χαλιά. Και εθνική μέρα πίνα κολάντα σήμερα, αφού λέγαμε για κοκτέιλ. Εθνική μέρα εκτίμηση συλλεκτικών αυτοκινήτων. Συγκομιδή με μυρτήλων σήμερα και είναι εθνική μέρα χάιδεψη το γατί σου.
4: Ναι.
0: Να χαϊδέψετε τα γατάκια σας σήμερα.
4: Δεν μπορώ. Έχω αλλεργία στα γατιά.
0: Γιατί? Σε όλα τα γατάκια.
4: Γιατί? Έχω αλλεργία στα γατιά.
0: Εθνική μέρα γατιών σήμερα. Να δώσετε ένα χαδάκι στο γατάκι σας, να το χαϊδέψετε λιγάκι, να του φερθείτε πάρα πολύ ωραία και τρυφερά στο γατάκι σας σήμερα.
4: Στο σκυλάκι μας που έχουμε.
0: Αφού γατιών είναι.
4: Ναι, αλλά έχω αλλεργία, ρε Γιώργο. Θα πεθάνω εγώ για να χαϊδέψω τώρα το γατί του άλλου.
0: Για εσένα που έχεις γατάκι.
4: Α,
0: εσύ έχεις γατάκι.
4: Εγώ δεν έχω γατάκι, σκυλάκι έχω.
0: Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι έχεις γατάκι.
4: Βλαμμένο. Γιώργος και Μαρία. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Wake up.
3: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Χαλκίδα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο John's Hotel Αγγελή Γιώβιου 9 στη Χαλκίδα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery. 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop. Πάει παντού.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
10: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
11: Σε σένα μιλάω.
10: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
11: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
10: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
12: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
13: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
12: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
13: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Παραπάνω από φίλοι.
14: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
13: Είναι η παρέα,
14: οι αγώνες,
13: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
15: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
13: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
16: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
21: Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
22: Καλημέρα.
23: Καλημέρα.
24: Καλημέρα.
25: Καλημέρα.
22: Καλημέρα.
21: Στο καφέ Morning Show.
22: Μόνο αυτό.
21: Στο καφέ 104,8.

0: Εμένα.
1: Γιώργος και Μαρία.
2: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα είναι...
3: Τι είναι?
2: Ωρα και τον καιρό. Να δούμε τι θα γίνει παιδιά με τον καιρό, γιατί από σήμερα δίνει ζέστες.
3: Γιώργο.
2: Δίνει ζέστες. Συγγνώμη ρε παιδιά.
3: Όχι, λέω μήπως έχουν επηρεαστεί τα αυτιά σου.
2: Δύο χέρια έχω. Ξεκινάνε ζέστες σήμερα, ανεβαίνει η θερμοκρασία 37-38 βαθμούς Κελσίου για την πόλη της Χαλκίδας. Παιδιά, ηλιοφάνεια και χθες πέσαμε μέσα στον καιρό γιατί είχε να κάνει με την Αθήνα.
3: Έριξε πολύ βροχή.
2: Πολύ βρόχα.
3: Είπες εδώ τσουρτσούρ, αλλά τίποτα και εδώ.
2: Εδώ το προσπεράσαμε, αλλά τυχεροί ήμασταν. Πήγε το απόγευμα να κάνει κάτι περίεργο, αλλά ευτυχώς το γλιτώσαμε.
3: Δεν είναι συννεφιά το απόγευμα. Τι συννεφιά από μακριά και αυτό μου είπε γεια. Θα μπορούσα να έρθω σε σένα, αλλά δεν έρχομαι.
2: Είπα για τη συννεφιά, δεν είπα ότι έριξε. Η Αθήνα παρόλα αυτά είδε χθες τη βροχούλα, είδε τον μπουρινάκι να πάει. Παρόλα αυτά σήμερα η θερμοκρασία φτάνουμε. Χαλκίδα 36-37 βαθμούς Κελσίου. Αύριο μεθαύριο θα βράσουμε σε ζουμί μας. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που έχει μέγιστη 35 βαθμούς Κελσίου χωρίς βροχή σήμερα. Και η Θεσσαλονίκη ένα 35 με πολύ αραιή συννεφιά.
3: Και να είχαμε ωραίους καφέδες, να είχαμε πολύ ωραία κρουασάν, να είχαμε μπαγκέτες με τα πάντα μέσα και ωραίες πανακοτηρόπιτες. Φυσικά να μην σκεφτόμασταν ποτέ το σώμα που θέλουμε να έχουμε στην παραλία. Γι' αυτό πάρε και ένα λουκουμά που έχει τέλειους λουκουμάδες ο Αλυμπινίσης. Φαρμακίδου 1 και παίρνεις τηλέφωνο στο 22-210-6436 να κάνεις τώρα τη δικιά σου παραγγελία. Να πάρεις cupcake, να πάρεις υπέροχα κρουασάν με πραλίνα, να πάρεις κρέπες και να φτιάξεις ό,τι θέλεις εσύ. Φυσικά μόνο από τον Αλυμπινίση.
2: Σε λίγο το πηδημένο ζώδιο της ημέρας.

0: Μάρκος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Στο 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις το ζώδιο που θα επιδείσουμε και σήμερα, κερδίζεις μοναδικά δώρα. Αρκεί να καταλάβεις ποιο από τα 12 θα επιδείξουμε στα ζώδια της ημέρας. Είσαι έτοιμη?
2: Πανέτοιμη.
1: Πάμε.
2: Ημέρα ευνοεί επαφές, συζητήσεις και νέες ιδέες. Αρκεί να μην αφήσεις μια στιγμιαία ένταση να χαλάσει το κλίμα. Πιο ζώρικα θα περάσουν δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες και ηχθείες. Δίδυμε, η σελήνη στο ζώδιο σε κάνει πρωταγωνιστή αλλά και πιο νευρικό. Σκέψου πριν απαντήσεις για να αποφύγεις άσκοπες εντάσεις. Η μέρα σου είναι ένα 8. Εγώ καιρε, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο οργανωμένη και παραγωγική. Μια μικρή αλλαγή στη ρουτίνα θα αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη. Η μέρα σου είναι ένα 9. Κριέ, οι επαφές και οι μετακινήσεις κυλούν ευχάριστα και φέρνουν νέες ευκαιρίες. Μία συζήτηση μπορεί να σου δώσει την απάντηση που έψαχνες. Η μέρα σου είναι ένα 9. Ψαράκια, το σπίτι και η οικογένεια απαιτούν περισσότερη προσοχή. Μην αφήσεις μια μικρή διαφωνία να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Η μέρα σου είναι ένα 8. Λιονταράκια, οι φίλοι, οι συνεργασίες και οι νέες γνωριμίες ευνοούν ιδιαίτερα. Μην διστάσεις να παρουσιάσεις μια νέα ιδέα. Η μέρα μας ένα 9. Ταύρε, οικονομικά ζητήματα μπαίνουν σε τάξη και νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Απόφυγε μόνο περιττές αγορές από παρόρμηση. Η μέρα σου είναι ένα 8. Τοξότη, οι συνεργασίες χρειάζονται περισσότερη υπομονή και διάθεση για συμβιβασμούς. Άκου προσεκτικά πριν πάρεις θέση. Η μέρα σου είναι ένα 8. Καρκίνε, λίγος χρόνος μακριά από τη φασαρία θα σε βοηθήσει να οργανώσεις καλύτερα τα σχέδιά σου. Η διέστησή σου παραμένει ο καλύτερος σύμβουλος. Η μέρα σου είναι ένα 8. Υδροχόε, η δημιουργικότητα, το φλερτ και η κοινωνική ζωή βρίσκονται στα καλύτερά τους. Είναι ιδανική μέρα για διασκέδαση και όμορφες εκπλήξεις. Η μέρα σου είναι ένα 9. Παρθένε, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις αυξάνονται και χρειάζονται σωστή διαχείριση. Μην γίνεσαι υπερβολικά αυστηρός με τον εαυτό σου. Η μέρα σου είναι ένα 7. Ζυγέ και ζυγέ, ταξίδια, σπουδές και νέα σχέδια αποκτούν δυναμική. Η αισιοδοξία σου λειτουργεί ως μαγνήτης για ευκαιρίες. Η μέρα σου είναι ένα 9.
1: Ποιο είναι άρα για το πηδημένο ζώδιο της ημέρας και σήμερα? 2-10-300-1048. Ποιο ζώδιο δεν είπε η Μαρία, ποιο πηδήξαμε?
2: Πανεύκολο.
1: 2-10-300-1048. Αν το κατάλαβες, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις.
2: Ναι, είμαι σίγουρη ότι σήμερα δεν με παρακολουθούσες καθόλου.
1: Όχι, το ζυγό τον κατάλαβα που είσαι στο τέλος.
2: Το ζυγό τον κατάλαβες. Πολύ ωραία. 2-10-300-1048 είναι ένα πηδημένο ζώδιο το οποίο έχω καιρό να το πηδήξω. Πολύ καιρό.
1: Εμάς στους Σκορπιούς. Όχι, νομίζω τον είπε στους Σκορπιούς. Δεν είμαι και σίγουρος 100%, αλλά οκ. 2-10-300-1048 για να δούμε τελικά ποιος κατάλαβε το να καταλάβει ποιο ζώδιο πηδήσαμε. Πάμε 30 δευτερόλεπτα για εσένα. Καλημέρα, Άννα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άννα μου. Ποιο ζώδιο δεν είπε η Μαρία?
3: Το Σκορπιό.
2: Μπράβο, Άννα.
1: Εγώ νόμιζα τον άκουσα κιόλας. Μπράβο, ρε Άννα μου, μείνε στη γραμμή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Σκορπιέ, οι οικονομικές εκκρεμότητες μπορούν να τακτοποιηθούν πιο εύκολα από όσο περίμενες. Κράτα χαμηλούς τόνους στις προσωπικές σου σχέσεις. Η μέρα σου είναι ένα 8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και ξέρετε τι λένε πλέον οι αρχιτέκτονες, ότι ο πιο σημαντικός χώρος ενός σπιτιού δεν είναι το μέσα, αλλά είναι το έξω. Γιατί όταν έχεις μια όμορφη βεράντα ή έναν ωραίο κήπο, ουσιαστικά αποκτάς άλλο ένα σαλόνι. Αυτό ακριβώς κάνουν οι πέργολες του Θανάση Ρώση. Δημιουργούν, παιδιά, ένα χώρο που προστατεύεται από τον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες, χωρίς να χάνει την αισθητική του. Είτε πρόκειται για μια κατοικία, είτε για ένα ξενοδοχείο ή έναν επαγγελματικό χώρο. Υπάρχουν λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατασκευής. Για περισσότερες πληροφορίες, μπαίνεις τώρα στο www.rosis.gr και τηλεφωνείς στο
2: 698-5069-798.
3: Τώρα το Γιώργο ψάχνει τη Γεωργία. Το σηκώσει.
4: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Γιώργο.
4: Ναι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, μ' ακούς?
4: Καλημέρα, πεντακάθαρα.
3: Καλημέρα, Γιώργαρα, καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Καλά, πάω για δουλειά.
3: Πας για δουλίτσα. Σήμερα ξέρεις τι μέρα είναι?
4: Σήμερα είναι μεγάλη μέρα.
3: Μεγάλη μέρα είναι Παρασκευή!
4: Και αυτή,
3: και αυτή την Παρασκευή ο έρωτας σου χτύπησε την πόρτα.
4: Δεν ήταν Παρασκευή, ήταν Δευτέρα, αλλά πόσο λένε, πέτρος είναι Παρασκευή.
1: Κάτσε, γιατί κάνεις και κενά αυτή τώρα, σήμερα.
3: Τώρα,
1: μιλάμε,
3: σήμερα που είναι Παρασκευή, όμως, γιατί έρχεται ένα ερωτικό τριήμερο.
1: Μπράβο, αυτό.
3: 9 χρόνια αναπνέει μαζί σου. 9 χρόνια είσαι ο έρωτας της ζωής της. Δεν έχει μάτια, δεν έχει λόγια για άλλον άνθρωπο. Κάθε πρωί που ανοίγει τα μάτια της, κοιτάει το χαμόγελό σου και σε ερωτεύεται κάθε μέρα όλο και πιο πολύ και πιο πολύ και πιο πολύ.
4: Κι άλλο.
3: Τις νύχτες περιμένει πώς και πώς.
1: Γελάει.
3: Τις νύχτες περιμένει πώς και πώς. Την τρυφερή σου αγκαλιά, να νιώσει την ασφάλεια που αναζητά.
1: Δεν μπορώ, έχει ζεστή, υδρώνουμε. Βάλε air condition, έχετε στο δωμάτιο.
3: Ρε φίλε.
4: Έχουμε φούρνο, αλλά κρυώνει και βάζει κουβέρτα.
1: Άρα το δασίτριχό σου στήθος μπορεί να την πάρει μια αγκαλιά.
3: Είσαι τριχωτός. Είσαι τριχωτός.
1: Αγοράκι.
4: Τα κλασικά.
3: Τα βασικά.
4: Τα βασικά. Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, σήμερα καταλαβαίνεις ότι σε περιμένουν μοναδικές εκπλήξεις, Γιωργάρα μου.
4: Ω, ναι.
3: Ό,τι ώρα γυρίσεις σπίτι, τι ώρα γυρνάς?
4: Γυρίζω κατά τις 2 η ώρα.
3: Κατά τις 2 το μεσημεράκι. Ωραία.
1: Γεμιστά έχουμε σήμερα Παρασκευή.
3: Φακές έχει φτιάξει, το πιο ερωτικό φαΐ.
4: Μην έχουμε φασουλάκια ακόμα.
1: Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο.
4: Παρακαλώ.
1: Τι δώρο της πήρες?
4: Τι δώρο της πήρα, δεν μπορώ να αποκαλύψω τώρα.
3: Ναι, ακούει τώρα, Γιώργη, δεν γίνεται δουλειά έτσι.
1: Άρα της πήρες κάτι
4: της. Είναι surprise.
1: Surprise, ωραία, ωραία. Εύχομαι να είναι κάτι που να το ήθελε. Το κορίτσι μου πρέπει να το προσέχεις για να το έχεις.
4: Είναι κάτι ρομαντικό και γλυκό.
1: Ρομαντικό και γλυκό.
3: Είσαι εσύ με ένα φιόγκο, ε.
4: Ναι, ναι. Περίπου.
1: Εσύ με ένα. Αν δεν είναι φιόγκος, Γιώργο μου, τι μπορεί να είναι?
3: Να μπει σε κουτί.
1: Σε μια.
3: Σε τόρτα.
4: Όχι. Κουτιά έχουμε πάρει πολλά. Έχουμε γεμίσει όλα τα δάχτυλα, δεν έχει μείνει τίποτα.
3: Τέλεια. Λοιπόν, Γιώργο, να περνάτε υπέροχα και πάντα αγαπημένοι να είσαστε.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Την αγαπώ πολύ, τη λατρεύω, το ξέρει. Γι' αυτό έχουμε φτιάξει και αυτή την όμορφη οικογένεια. Έχουμε 4 παιδάκια. Αν μπορείτε να μας τα κρατήσετε να βγούμε και το βράδυ.
3: Εννοείται, η Μαρία κάνει babysitting.
1: Babysitting Μαρία Μπούτσικα.
3: Τηλεόραση βάλατε στο δωμάτιο ή πάμε για το πέμπτο?
4: Όχι, έχουμε βάλει και Netflix και όλα.
3: Α, εντάξει. Κλείσαμε, εντάξει. Έγινε, Γιώργο μου. Έγινε, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Να είστε αγαπημένοι.
3: Επίσης, καλημέρα.
1: Να σε πάρω μια αγκαλιά, Γιώργη μου.
3: Για τα δικά σου wake up call, να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Μηνυματάκι στο Viber 697 800 και 104 8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
3: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
4: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
5: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
6: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Και σήμερα η ερώτηση έχει πολύ ωραίες απαντήσεις.
1: Ψάχνω μια γυναίκα μέσα σε όλη την Αθήνα. Που να τρώει με τα
0: θα μπορούσε η προβατίνα να ήταν η απάντηση του θηρίου, αλλά δεν είναι. Πάμε όμως να πάμε τα πράγματα από την αρχή και από τη σειρά. Καλημέρα, θηρίο μου. Το σκορ είναι 2-2.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Είμαι πανέτοιμη να κερδίσω. Σήμερα έρχομαι με μια απαιτητική ερώτηση. Παρ' όλα αυτά το ποσοστό είναι μεγάλο, οπότε σας βοηθάω εκεί. Το 32% ναι. Είπε ότι αυτό το σνακ το τρώει κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Ποιο είναι αυτό το σνακ? Στο 210-300-1048 παίρνετε τώρα τηλέφωνο για να παίξετε με το θηρίο, να δώσετε τη δικιά σας απάντηση και να μπορέσετε έτσι να δώσετε το μπουστάρισμα που χρειάζεστε. Γιατί, παιδιά, στο συνολικό σκορ το θηρίο σας πάει άπα.
0: Δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει η σημερινή ερώτηση τώρα. Μήπως το 32% επιλέγει το λουκουμά?
2: Λουκουμάς
0: που και... είναι ο λουκουματζής στην παραλία και τον κυνηγάς.
2: Και ο Γιώργος φαίνεται ότι ξεκινάει πολύ συγκεντρωμένος με τις δικές του απαντήσεις. Ωραία απάντηση θα σου πω εγώ, αλλά δεν παίζεις.
0: Είναι λίγο πιο ομό.
2: Ομό?
0: Σκέφτομαι κάτι ομό.
2: Ψάχνω σνακ, ψάχνω κάτι το οποίο το τρώμε κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών και είναι κάτι νοστιμότατο.
0: Καλημέρα, Μαρία.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, μαράκι μου. Τι είναι αυτό που τρώει το 32% σαν σνακ στους καλοκαιρινούς μήνες?
3: Λοιπόν, είναι κριτσίνια ή ξηρή καρπή.
2: Α, κριτσίνια ή ξηρή καρπή. Πού να ξέρω, βρε Μαρία μου, πες μου την απάντησή σου για να την σχολιάσουμε.
0: Κριτσίνια.
3: Λοιπόν, θα πω ξηρή καρπή.
2: Ποιοι ξηρή καρπή?
0: Παίζει ρόλο.
2: Όχι.
0: Α. Έχεις χάσει, κατάλαβες.
2: Για πες.
3: Διάφοροι αυτοί που πάνε στο σακουλάκι.
2: Α, στο σακουλάκι.
0: Το μίξ.
2: Εκεί που μας φέρνουν με την πυρίτσα, ναι. Εμένα μου αρέσουν εκείνοι οι στρογγυλοί, οι πορτοκαλί με το αλάτι. Μαρία, Ράσκουβας είναι δικό σου ξηρή καρπή, παιδιά. Δεν είναι η απάντηση που ψάχνει το θηρίο. Έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Μαρία μου, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Η ερώτηση, παρακαλώ, ακόμα μία φορά.
2: Το 32% είπε ότι αυτό το σνακ το τρώει κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών εδώ στην Ελλάδα. Ποιο είναι αυτό το σνακ? Και είναι πανεύκολη η ερώτηση.
0: Ψητό καλαμπόκι.
2: Ψητό καλαμπόκι.
0: Φεύγουν τα κάστανα, έρχονται τα καλαμπόκια.
2: Ωραία η απάντηση, αλλά δεν παίζει.
0: Καλημέρα, Μαρία.
2: Μαρία.
4: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα, μαράκι μου. Τι είναι αυτό?
4: Σαν είναι... κλασική ελληνίδα που μου αρέσει να τρώω το καλοκαίρι, θα πω ότι είναι τάκος με ντομάτα και τυράκι.
2: Και πώς και δεν είπες χωριάτικη, ας πούμε, και είπες τάκος με ντομάτα και κρεμμυδάκι?
4: Εμένα αυτό μου αρέσει.
0: Ο καθένας ότι του αρέσει.
2: Καλά, όχι, ερώτηση έκανα, φρε Μαρία, δεν σε αποπέρνω. Ξέρεις τώρα. Μαρία, μου αρέσει το τάκος με ντομάτα ψιλοκομμένη, κρεμμυδάκι, ξηρό. Πολύ, πολύ, πολύ. Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασε.
4: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μήπως τρώει καρπούζι με φέτα και ψωμί?
2: Πολύ. Ψωμί, τι το θες το ψωμί τώρα, βγάλω το ψωμί.
0: Γιατί να το βγάλω, εγώ θέλω με ψωμί.
2: Έλα και πεινάσαμε, παιδιά, 2-10-300-1048. Με... παίρνετε τηλέφωνο, ψάχνω κάτι γλυκό.
0: Κάτι γλυκό. Καρπούζι, φέτα με ψωμί είναι μοναδικό και ειδικά η κόρα, όχι η ψύχα.
2: Ωραία, τότε μπορείτε να πείτε και σταφύλι, γραβιέρα νάξου και κριτσίνι.
0: Όπως πεπόνι με προσούτο.
2: Παπό, τι ωραίο, ωραίο, Γιώργο. Λοιπόν.
0: Ωραία τα λέμε, αλλά ποιος θα πάρει τηλέφωνο? 2-10-300-1048. Για ελάτε, παιδιά, το 32% είπε ότι αυτό είναι το σνακ το καλοκαιρινό το οποίο τρώνε στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Το 32% δεν το λες και μικρό το ποσοστό, αλλά οκ. Okay, τι είναι άρα γι' αυτό? 2-10-300-1048. Καλημέρα, Αντώνη. Αντώνη.
2: Αντώνη.
5: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλημέρα, Αντώνη μου. Καλά είμαστε εδώ, ψάχνουμε να δούμε τι σνακ τρώει ο Έλληνας.
5: Τι σνακ τρώει πρωινό ο Έλληνας?
2: Όχι πρωινό.
0: Δεν είναι πρωινό.
2: Στις καλοκαιρινές διακοπές.
0: Τρώμε μόνο πρωινό από το ξενοδοχείο στις διακοπές.
5: Θα έλεγα ψωμί με μέλι, θα σου πω την αλήθεια.
2: Και ψωμί ζυμωτό, μόλις να έχει βγει από το φούρνο, να πάρεις να λείψεις το βιταμάκι από πάνω.
0: Έτσι βάζεις βούτυρο, ζεστό αυτό, ρουφάει το βούτυρο.
2: Ρουφάει και το μέλι, γίνεται μετά και η κόρα μελίσια. Άρε Αντώνη, άρε Αντώνη, τι μας έκανες πρωί πρωί. Μια φέτα με μέλι, παιδιά, γιατί το σάλιο έχει έρθει μέχρι τη μύτη. Αντώνη, Ρόσκουβας είναι δικό σου, αγόρι μου, έχασε!
5: Ξέρω, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, γεια σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Αντώνη μου. Ψάχνουμε, παιδιά, ένα γλυκό σνακ από ό,τι είπε το θηρίο. Το 32% επιλέγει να το φάει στην Ελλάδα.
2: Μπράβο.
0: Υποβρύχιο.
2: Υποβρύχιο.
0: Ναι.
2: Πολύ ωραία απάντηση. Γιώργο, το ξέρεις, σήμερα δίνεις πολύ ωραίες απαντήσεις.
0: Και τι έγινε, έγινε κάτι. 2-10-300-1048. Τι είναι αυτό το γλυκό σνακ που τρώει ο Έλληνας στο 32% κάθε καλοκαίρι?
2: Μπράβο.

0: Το θηρίο μας φέρνει μια δύσκολη ερώτηση σήμερα, να πω την αλήθεια.
1: Ναι, καλά.
0: Με πολύ περίεργη απάντηση.
1: Τι λες, 32... επειδή και θα χάσετε.
0: Το 32% των Ελλήνων επιλέγει αυτό το σνακ για να φάει τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Ναι.
0: 2, 10, 300 και 148, από ό,τι μας είπε στο TikTok, γιατί είμαστε ζωντανά, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων.
1: Είναι ένας συνδυασμός που τον τρώγαμε πολύ και σαν παιδιά, ρε παιδί μου.
0: Αυγόφετα.
1: Δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να σε βοηθήσω τόσο πολύ, αλλά δεν είναι ένα πράγμα.
0: Είναι ψωμί φρυγανισμένο,
1: ναι,
0: με ζαχαρούχο γάλα.
1: Ψωμί φρυγανισμένο με ζαχαρό. Έτρωγε τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Μπομπάκι.
0: Ήμουνα στα νιάτα μου.
1: Άρε,
0: ήμουνα.
1: Μπομπο.
0: Καλημέρα, Δήμητρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δήμητρά μου. Τι είναι αυτό το σνακ που ψάχνουμε που τρώει ο Έλληνας στο 32%?
2: Τίποτα, είναι μαρμελάδα.
1: Μαρμελάδα. Τι μαρμελάδα.
0: Περί κόκο.
1: Ναι, φυσικά. Έλα, Δήμητρα, πάμε. Έχασες.
2: Ροδάκινο.
1: Έχασες. Ροζ κουβάς είναι δικός, Δημητρά μου. Bye bye.
0: 2, 10, 300 και 148. Καλημέρα, Ευτυχία.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ευτυχία μου. Ποιο είναι το σνακ που επιλέγει ο Έλληνας στον 32%?
3: Εγώ θα έλεγα καρπούζι.
1: Καρπούζι και είναι, άκου λίγο, είναι ένας συνδυασμός. Οπότε καρπούζι,
0: με τι
1: συνδυασμός?
3: Με φέτα.
1: Με φέτα μου αρέσει. Ακούστε λίγο. Αν βρείτε τον συνδυασμό ή ένα από τους συνδυασμούς, εγώ θα σας το πω και θα ψάχνουμε το επόμενο. Οπότε, Ευτυχία μου, καρπούζι, φέτα, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Γεια σου, Ευτυχία. 2, 10, 300 και 148. Μήπως είναι γιαούρτι με γλυκό του κουταλιού κεράσι?
1: Δεν παίζεις. Αλλά είναι συνδυασμός. Εάν βρείτε το ένα από τα τρία, ας πούμε, θα μπορέσω να σας βοηθήσω.
0: Έχει τρία. Αντρέα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, παρεούλα μου, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Αντρέα μου, εσύ? Για πες μου λίγο, ποιο είναι το σνακ που επιλέγει ο Έλληνας?
4: Είναι τρία προφιτερόλ.
0: γιατί ένα δεν είναι αρκετό? Δύο πήρες μια γεύση, στο τρίτο είσαι κομπλέ.
4: Έτσι, μπράβο.
1: Τώρα, παιδιά, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Το κατάλαβες, Αντρέα μου, ε? Έχασες.
0: Έγινε, Αντρέα μου, έγινε. Μαριέτα, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μαριέτα μου. Τι είναι αυτός ο συνδυασμός που τρώει ο Έλληνας το καλοκαίρι?
5: Καρπούζι, φέτα.
1: Καρπούζι, φέτα, ρε εσύ, Μαριέτα. Ωραία. Να το πούμε τώρα ότι είναι sold out. Καρπούζι, φέτα, η απάντηση αυτή, παιδιά. Ναι, μεν θα μπορούσε, αλλά δεν παίζει γιατί δεν είναι σωστή. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Μαριέτα μου. Έχασες.
0: Μήπως είναι σταφύλι με τυρί?
1: Ωραία, θα πω ότι ένα από όλα αυτά είναι ένα φρούτο. Από το συνδυασμό που ψάχνω, ένα από όλα αυτά υπάρχει ένα φρούτο. Πάμε να παίξουμε. 2, 10, 300, 104, 8. Ποιο φρούτο και συνδυασμός, παιδιά? Τι τρώμε το 32% ελληνικότατο?
0: Ταλαγάνι.
1: Ταλαγάνι. Πώς έβαλες μέσα αλμύρο?
0: Με μαρμελάδα.
1: Με μαρμελάδα ντομάτα.
0: Όχι, ρε.
1: Γιατί?
0: Μαρμελάδα βερίκοκο.
1: Τι λες, καλέ, το ταλαγάνι με μαρμελάδα ντομάτα έχεις φάει?
0: Ναι, αλλά προτιμώ με βερίκοκο. Θέλω γλυκιά μαρμελάδα.
1: Ωραία, πάμε.
0: Καλημέρα, Χρήστο.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χριστάρα μου. Τι είναι αυτό που τρώει ο Έλληνας στο 32%? Έχει έναν συνδυασμό τριών πραγμάτων, θα σου πω.
1: Μπράβο.
6: Μήπως κάποια φρουτοσαλάτα?
1: Ποια φρουτοσαλάτα, τι έχω μέσα
0: του τρίπτυχο αυτό?
6: Καρπούζι,
1: ναι,
6: κεράσι,
1: ναι,
6: και βερίκοκο.
1: Πολύ ωραία, είπα ότι αν βρείτε το φρούτο θα σας πω ότι είναι και σωστό. Και θα ψάχνουμε τα υπόλοιπα. Προς το παρόν, Χρήστο, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Γεια σου, Χριστάρα μου, ευχαριστούμε πολύ. Χριστίνα.
7: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Χριστίνα μου. Για πες μου λίγο το συνδυασμό σου που τον καλοκαιρινό.
7: Νομίζω ότι είναι γιαούρτι με γλυκό του κουταλιού κεράσι.
1: Γλυκό του κουταλιού κεράσι.
0: Ωραίο. Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο. Χριστίνα, πολύ ωραία η απάντησή σου. Άρα είμαστε γιαούρτι, γλυκό του κουταλιού
0: κεράσι.
1: Κεράσι.
0: Και αύριο εγώ κεράσι.
1: Και ροζ κουβάς είναι δικό σου, Χριστίνα μου, έχασες.
0: Δεν πειράζει, Χριστίνα μου. Μήπως έχει να κάνει με μελί? Το μελάκι.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Με το ξέρεις εσύ, ποιος το ξέρει εγώ? Καλημέρα, Αντρέα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, Παρασκευή.
0: Έτσι, ρε Αντρέα, έτσι, δώσ' το λίγο, ρε Αντρέα μου. Για πες, ρε.
4: Δώσε, να ξυπνάμε λίγο.
0: Για πες, ρε
4: Αντρέα. Γιαούρτι, μέλι και καρύδια.
0: Γιαούρτι, μέλι και καρύδια.
1: Γιαούρτι, μέλι και καρύδια.
0: Και το βράδυ γίνεται χαμός.
4: Άγια.
1: Αντρέα μου, η απάντηση που έδωσες βοηθάει πολύ, αλλά
0: Τίποτα.
1: Ρόσκουβα είναι δικό σου.
0: Γεια σα, μου την έλεγε.
1: Έχασε.
4: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης. Καλημέρα, Νίκο.
8: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Ποιος είναι ο συνδυασμός που τρώει ο Έλληνας στις καλοκαιρινές του διακοπές?
8: Λέω πεπόνι με προσούτο ή τυρί.
1: Ωρε φίλε.
0: Ωραίος, δυνατός, Νίκο.
8: Ή σίκα, ναι. Πάλι με τυρί.
1: Ωραία, θέλω να διαλέξεις όμως μία απάντηση.
8: Το πεπόνι.
1: Το πεπόνι μου αρέσει πολύ. Το πεπόνι παγώνει, το παγώνει δεν πεπόνι. Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Θα βρούμε ούτε. Γεια σου Νικόλα μου, γεια σου Νικόλα μου. Καλημέρα Ελένη.
9: Καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα Ελένη μου, για πες μου Ελένη, ποιος είναι ο συνδυασμός που ψάχνουμε?
9: Το θηρίο είπε ότι είναι τρία πράγματα.
1: Ναι.
0: Ουί, ουί.
9: Το ένα θα πω εγώ παγωτό.
0: Το άλλο.
1: Τι παγωτό γεύση?
0: Παίζει ρόλο. Α, δεν παίζει ρόλο, έχεις χάσει.
9: Έχασα από
1: τίποτα
9: υπόλοιπα.
1: Όχι, κάτσε, μήπως. Μπορεί να βρεις το τρίπτυχο κάτι.
0: Μήπως βρούμε κάποιο από τα τρία.
9: Εγώ θα έλεγα παγωτό με πεπόνι και ξηρούς καρπούς.
1: Α, ναι ρε Ελένη, ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασε.
0: Μην παίξει Ελένη Τζόκερ.
1: Θυμίζει πολύ ελληνικό καλοκαίρι αυτή η απάντηση. Έλα, δώστε το.
0: Τι να το δώσουμε?
1: Είμαι σίγουρη ότι μπορείτε να βρείτε τουλάχιστον το ένα. Πόση αποτυχία σήμερα?
0: Σταφύλι.
1: Ναι.
0: Γραβιέρα.
1: Ναι.
0: Και παξιμάδι.
1: Όχι ρε Γιώργο.
0: Έπιασα κανένα?
1: Όχι.
0: Τίποτα. Έλενα.
1: Έλενα.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα βρε Έλενα. Για πες μου το συνδυασμό σου.
10: Λοιπόν, πίστευα ότι είναι σταφύλι, μέλι και γιαούρτι, αλλά είπε η Μαρία στο Γιώργο όχι, οπότε σε σταφύλι. Αλλά θα πω αυτό.
1: Μπράβο βρε Έλενα, έτσι να ακολουθείς ασχέτως που λέω εγώ ότι έχασε ο Γιώργος, να ακολουθείς το δικό σου το παράδειγμα. Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε!
0: Γεια σου Έλενα, καλημέρα. 2-10-300-104-8, έλατε παιδιά. Πρέπει να βρούμε το τρίπτυχο συνδυασμό του θηρίου σήμερα.
1: Και ένα από όλα αυτά είναι φρούτο. Το έχω πει από τον τρίπτυχο συνδυασμό. Πόσο δύσκολο να είναι, ρε παιδιά, πόσο!
0: Ζελέ με φρουτά.
1: Ζελέ με φρούτα, τι τρίπτυχο είναι αυτό?
0: Είναι ζελές φράουλα, ζελές μπανάνα και μέσα έχει κομματάκια φρούτα.
1: Προχώρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, Ευτυχία.
11: Είπα να ξαναπροσπαθήσω.
0: Καλά έκανες, για πες.
11: Ναι. Εγώ λέω κάτι σε κρέπα με μερέντα και μπανάνα.
1: Κρέπα, μερέντα, μπανάνα. Να βάλω και μπισκότο μια που. Α, κρέπα,
0: όχι,
1: μερέντα,
0: τρία.
1: Μπανάνα.
0: Ναι. Τρία. Τρία, ζήτησε τρία στο
1: κρέπα, μερέντα. Α, κρέπα το παίρνω σαν κρέπα.
0: Ναι.
1: Μερέντα, μπανάνα. Ρόσκουβα είναι δικό σου, Ευτυχία. Έχασε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη.
12: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πες τώρα, Γιάννη μου.
12: Λοιπόν, καρπούζι,
1: ναι,
12: με φέτα,
1: ναι,
12: και παγωτό.
0: Καλό μου ακούγεται.
1: Γιάννη, ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει ρε Γιάννη.
1: Είναι δυνατόν να μην έχετε βρει ούτε ένα?
0: Ούτε ένα, παιδιά.

0: μας.
1: Γεια σας.
0: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
1: Από Αθήνα.
0: Πολύ ωραία, πάμε από να πούμε την απάντηση.
1: Καλά, μπανάνα.
0: Ναι.
1: Γιαούρτι μέλι.
0: Γιαούρτι μέλι, μπανάνα, γιαούρτι μέλι. Πολύ ωραία η απάντηση. Αλλά ρε εσύ, Ελένη, την μπανάνα την έχουμε εξχυλιοποιεί. Ρε ο σκουβάς είναι δικό σου, έχασε.
2: Α, η μπανάνα, δεν πειράζει, ρε Ελένη μου. 2-10-300-1048
0: έχει έρθει να λέτε τρία φρούτα μέχρι να βρείτε το σωστό το φρούτο. Όπως λέει ο φίλος ο Αντώνης εδώ στο TikTok.
2: Καλημέρα στο φίλο το Σταύρο που έχει στείλει ένα πολύ ωραίο τρίπτυχο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μίλκο, τυρόπιτα, χαρτί υγείας. Τελείω. Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα Παρασκευούλα και μία εβδομάδα για την άδεια.
2: Άντε με το καλό, με το καλό.
3: Μία εβδομάδα ακόμα μένει.
2: Για πες τι τρώει.
3: Λοιπόν, εγώ θα πω ήθελα να παίξουμε δύο, αλλά να παίξουμε το ένα.
2: Για πες.
3: Φράουλες ναι. Με ζάχαρη.
0: Φράουλες με ζάχαρη. Πολύ ωραία η απάντησή σου.
2: Δεν πιάσαμε τίποτα.
3: Αλλά ο σκουβάς είναι δικός.
0: Έπιασες δύο από τα τρία.
2: Ποια είναι τα δύο από τα τρία? Φράουλες με ζάχαρη είπε.
0: Φράουλες με ζάχαρη. Άρα, δύο από τα τρία. Χαζό είσαι.
2: Φράουλες. Ζάχαρη.
0: Ζάχαρη. Τι άλλο.
2: Και μας λείπει ακόμα κάτι. Γιωργάρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ρε, Γιώργο.
2: Γιωργάρα μου, μας έφερες πάρα πολύ κοντά. Και σαν τη γη.
0: 2-10-300-104-8. Πάμε να ακούσουμε τις δικές σας απαντήσεις.
2: Γιαούρτι. Καλημέρα, Άννα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Άννα. Για πες, βρε, Άννα μου, ποιο είναι αυτό?
4: Παξινάδι, φέτα και ντομάτα.
0: Τέλεια,
4: η ντομάτα είναι φούτα.
0: Ναι, ναι, Άννα. Ροσκοβάς είναι δικό σου, έχασε.
2: Γεια σου, ρε, Άννα μου. 2-10-300-104-8. Ακούστε πολύ προσεκτικά.
0: Ψάχνουμε, λοιπόν, τρία πράγματα. Το ένα από αυτά είναι φρούτο.
2: Ο φίλος ο Γιώργος ήρθε πάρα πολύ κοντά και μας βοήθησε να βρούμε τα δύο από τα τρία υλικά που έχει το θηρίο σήμερα. Έχουμε φράουλα ζάχαρη. Μας λείπει ένα ακόμα υλικό.
0: Να πάτε να. Τώρα θα πω τίποτα για το τηλεφωνικό που
2: Κονιάκ.
0: Έκανε ένα μπαμ. Προχωράτε.
2: Κονιάκ.
0: Έλα τώρα.
2: 2-10-300-104-8.
0: Μπορεί να είναι και ποτό αυτό που ψάχνω, βέβαια. Φράουλα ζάχαρη και.
2: Κονιάκ είπα.
0: Μοχίτο φράουλα.
2: Καλημέρα, Χριστίνα.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πες το βρε, Χριστίνα μου.
5: Είχαμε καμιά εξέλιξη όση ώρα ήμουν στην αναμονή.
2: Έχουμε βρει δύο από τα τρία υλικά. Έχουμε φράουλα ζάχαρη και μας λείπει ένα υλικό.
5: Φράουλα, ζάχαρη και λικέρ.
2: Και λικέρ.
0: Και λικέρ, πολύ ωραίο, Χριστίνακι μου.
2: Και λικέρ.
0: Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε.
2: Δεν πειράζει, Χριστίνα μου, Αντώνη.
6: Γεια σα, παιδιά και πάλι.
2: Έλα, Αντώνη μου, πες το.
6: Τι να πω, μας έχει μπερδέψει, μας έχει κάνει, μας έχει αλλάξει τα φώτα.
2: Περίμενε. Αντώνη, άκου, έχουμε βρει τα δύο από τα τρία υλικά. Έχουμε φράουλες, ζάχαρη και μας λείπει το τρίτο υλικό. Ποιο είναι? Το μπολ.
0: Πάμε, πάμε, πάμε.
6: Να πω, γιαούρτι ρε παιδιά.
0: Γιαούρτι
6: θα πω.
0: Νο, ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
2: Δεν πειράζει ρε Αντώνη. Έλενα.
7: Πείραξα, δοκιμάσαι τη δίχη μου.
2: Καλά έκανες, για πες το.
7: Μήπως είναι φράουλα, ζάχαρη και λεμόνι.
0: Φράουλα, ζάχαρη, λεμόνι. I like it. Αλλά ροσκουβάς είναι δικό σου, Έλενα, έχασες.
2: Δεν πειράζει, Έλενα. Μήπως είναι ξηρή καρπή.
0: Α, δεν ξέρω.
2: Καλημέρα.
0: Έχετε βρει τα δύο από τα τρία στο 54.
2: Άρα κερδίζουμε. Γιάννη.
8: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Για πες το.
8: Μήπως είναι φράουλες, ζάχαρη και προβατίνα.
0: Έχασες.
8: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη μας.
2: Καλημέρα, Ελένη.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καινούρια παίκτρια.
9: Δεύτερη φορά παίρνω.
0: Όπα
9: από Γιάννητσά.
0: Δώσε.
9: Μήπως είναι σμούθι.
0: Σμούθι, άρα φράουλα, ζάχαρη και τι?
2: Γάλα.
0: Έλενα, σε λένε.
2: Α, συγγνώμη.
0: Κρέμα γάλακτος, λέει. Ναι, ο Γιώργος ήθελε να το παίξει λίγο, Ελένη. Ελένη μου, πολύ ωραία η απάντησή σου. Ροσκουβάς είναι δικό σου, δεν είναι το γάλα η απάντηση. Αθές.
2: Δεν πειράζει, ρε Λένη μου. 2-10-300-104-8, μήπως είναι.
0: Και 54, άντε, προχώρα την ώρα.
2: Μήπως είναι φράουλες, ζάχαρη που είναι αυτά τα δύο που έχουμε πει ότι υπάρχει και παγωτό.
0: Δεν ξέρω, παίξε.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
10: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Άρα, τι είναι αυτός ο συνδυασμός που ψάχνουμε? Έχουμε φράουλες, ζάχαρη και μας λείπει το τρίτο υλικό.
0: Μπράβο.
10: Μήπως είναι το ρούμι.
0: Ρούμι! Και θα κάνουμε ένα μουχίετο τέλειο.
2: Ωραίο.
0: Μέντα, δεν θα έχουμε λίγο ένα.
2: Κάτι. Δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε, άρα δεν έχουμε και σωστή απάντηση. Ρόσκοβα, είναι δικό σου. Έχασε!
2: Δεν πειράζει, ρε Γιουργάρα, δεν
0: πειράζει. Έχω αγχωθεί τώρα.
2: Αναστασία.

0: Καλημέρα. Μέντα θα έλεγα κι εγώ.
1: Τι θα έλεγες?
0: Μέντα.
1: Α, μέντα, πολύ ωραίο. Σαν κατσίκια θα είμαστε. Κάνουμε εκεί τα πρασινάδες. Αναστασία, μου αρέσει η απάντησή σου. Καιρό κουβά είναι δικό σου. Έκασες.
2: Γεια σου, Αναστασία. Καλημέρα, Σοφία.
1: Σοφάκι. Σοφία.
0: Εγώ.
2: Εσύ,
1: ναι,
2: εσύ.
1: Ναι,
2: εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πες το, Σοφία.
0: Φράουλες, ζάχαρη και κονιάκ.
1: Κονιάκ, Σοφία, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, είσαι καινούργια παίκτρια.
0: Είμαι, ναι, από Αλβέρι.
1: Πολύ ωραία, ροζ κουβάς είναι δικό, Σοφία, έχασες.
2: Έλεγα, το δεν πειράζει, ρε Σοφία, δεν πειράζει. 2-10-300-104-8, μήπως
1: έλα,
2: είναι...
1: Έλα, έχετε βρει τα δύο από τα τρία.
2: Φράουλες, ζάχαρη, σοκολάτα.
1: Δεν ξέρω, παίξτε.
2: Έμα, δεν ξέρεις εσύ ποιος και εγώ. Καλημέρα, παίξτε. Κώστα.
3: Καλημέρα, τι να πω τώρα κι εγώ, μου είπε την απάντηση.
1: Δεν πειράζει,
3: οπότε θα το παίξω λίγο στην τύχη. Ζάουλα ζάχαρη. Ζάουλα ζάχαρη, να πω σαν τη γη.
2: Πες σαν τη γη.
1: Πες σαν τη γη. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
2: Ρε φίλε, Κώστα.
3: Το κονιάκ.
2: Το έχουν πει και το κονιάκ, Κώστα το έχουν πει. Καλημέρα, Μαρία.
1: Έλα, έλα.
2: Μαρία.
1: Μαρία.
4: Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα, Μαρία.
4: Φράουλες, ζάχαρη, σοκολάτα.
1: Φράουλες, ζάχαρη, σοκολάτα εννοεί.
4: Λιωμένη σοκολάτα.
1: Λιωμένη σοκολάτα τύπου μερέντα. Μαρία, πολύ ωραία η απάντησή σου. Εγώ έχω πεινάσει ήδη. Μαρία, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
2: Μαρία, δεν πειράζει. Τρέχω να προλάβω περισσότερες γραμμές, παιδιά. Μας λείπει ένα συνδυασμός. Καλημέρα, Γιάννη.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Έλα, Γιάννη μου, πες.
5: Καταρχάς, ρωτάμε την ερώτηση. Έχουμε το παιδί με πυρετό. Δεν προλάβαμε να μπούμε. Λοιπόν, θα πω φράουλα ζάχαρη και λουκουμάδες ή τηγανίτες. Μπορεί να τα πάρουμε και τα δύο και
1: όχι,
5: να διαλέξετε το
1: σωστό. Όχι, δεν μπορούμε να τα πάρουμε και τα δύο. Πρέπει να πει συγκεκριμένη απάντηση.
5: Το τρώμε στο σπίτι ή έξω?
1: Απαράτα με ρε Γιάννη. Πες.
5: Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, δηλαδή παρατρία είναι.
1: Διάλεξε λουκουμαδάκια ή αυγόφετες, πώς το πες.
2: Τηγανίτες.
5: Δεν είπα αυγόφετες, είπα τηγανίτες. Από λουκουμάδες.
1: Λουκουμάδες, πολύ ωραία. Η απάντησή σου, Γιάννη, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
2: Τι τρώει λουκουμάδες.
1: Εγώ δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω.
2: Γιάννη μου, Μάριε.
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, πες το ρε Μάριε.
6: Είναι. Ντάκιουρι φράουλα. Πάγω. Φράουλα. Και ζάχαρη.
1: Άρε Μάριε, άρε Μάριε. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
2: Γεια σου, ρε Μάριε. 2-10-300-104-8. Μήπως είναι κρέπα.
1: Πάμε, πάμε, πάμε.
2: Καλημέρα, Βιβί.
1: Βιβί, Βιβί. Έλα, Βιβί. Δεν έχω Βιβί.
2: Καλημέρα, Νικό.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νικόλα μου. Για πες το ρε, Νικό.
7: Λοιπόν, τηγανίτες.
2: Τηγανίτες.
1: Τηγανίτες, ζάχαρη, φράουλα.
2: Ναι.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε!
2: Δηλαδή, άμα πούμε pancake, παίζει ρόλο.
1: Φυσικά.
2: Είναι διαφορετικό.
1: Φυσικά.
2: Ωρε, φίλε.
1: Φυσικά, αλλά ψάχνω το τρίτο συστατικό. Φράουλα, ζάχαρη και τι άλλο είναι η απάντηση σήμερα.
2: Γιάννη.
8: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννη μου. Φράουλες, ζάχαρη.
8: Διευκρινίστε μας, είναι σε πιωτό. Είναι σε φαγητό. Το τρίτο συνδυασμό.
2: Έλαντε.
1: Ωραία, το τρίτο δεν είναι υγρό στοιχείο.
2: Είναι
1: ορίστε.
2: Είναι το μαχαίρι.
8: Ωραία, γιατί θα έλεγα Μπέιλις.
1: Πες το, πες το να χάσεις.
8: Δεν θέλω να φάγω.
1: Α, για πες.
8: Τηγανίτες, λουκουμάδες είπαμε.
1: Τηγανίτες δεν έχει πει κανένας, λουκουμάδες μόνο.
8: Α, τηγανίτες, τότε τηγανίτες.
1: Α, μπράβο Γιάννη μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
2: Τηγανίτες έχουν πει όλοι, τα λουκουμαδάκια δεν έχει πει κανένας.
1: Πώς το λέει ο Γιάννης, ο Γιάννης το είπε προηγουμένως.
2: Μήπως είναι cheesecake.
1: Προχώρα.
2: Καλημέρα, Ευθυμία.
1: Ευθυμία.
2: Έλενα. Έλενα.
9: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Έλενα μου. Για πες το, βρε Έλενα, δεν έχω άλλο χρόνο για άλλο πόνο. Για πάμε.
9: Φράουλα, ζάχαρη και παγωτό βανίλια.
1: Yes! Καλά, είναι δυνατόν να μην έχετε βρει το τρίτο συστατικό ακόμα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε!
2: Γεια σου, ρε Έλενα. 2-10-300-104-8, μήπως είναι βάφλα.
1: Πόσο εύκολο είναι το τρίτο υλικό. Πανεύκολο.
2: Καλημέρα, Νίκο.
1: Νίκο, δεν έχω Νίκο.
2: Χριστίνα.
10: Έλα Γιώργο.
2: Πες το Χριστίνα μου, πες το γρήγορα.
10: Είμαι ανάμεσα στη σαντιγή και τα pancake.
1: Μπράβο.
2: Πες pancake, τη σαντιγή την έχουν πει.
1: Μπράβο.
10: Pancake.
1: Μπράβο, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
2: Φίλε, δεν θα βρούμε άκρη. Καλημέρα, Άννα.
1: Όχι, όχι, όχι, πάμε, πάμε με επόμενη.
2: Γιάννη.
1: Γιάννη. Τι γίνεται, παιδιά, να κερδίσω!
2: Μάριε!
1: Κερδίζω!
8: Ναι, καλημέρα.
2: Έλα, Μάριε, πες το. Ζάχαρη, φράουλες και.
8: Ψωμί.
1: Παιδί, ελευθερία. Μάριε Ρόσκουβα είναι δικό σου, έχασε.
2: Δεν το βρούμε ποτέ, δεν πειράζει, ρε Μάριε. Γιώργο.
11: Ναι, καλημέρα.
2: Πες το Γιώργο.
11: Καλό που σου πού.
2: Καλό που σου πού να έχουμε. Πες το Γιώργαρα.
11: Φράουλε ζάχαρη.
2: Ναι.
11: Και σοκολάτα.
1: Μπράβο, Ρόσκουβα είναι δικό σου, Γιώργο μου. Έχασε.
2: Πάω για την τελευταία γραμμή. Πήγε 9 η ώρα.
1: Οφ.
2: 2-10-300-104-8.
1: Νομίζω θα το είχατε βρει με τα 2 στα 3. Δεν φαντάστηκα ότι το τρίτο είναι τόσο δύσκολο.
2: Αντρέα, καλημέρα.
12: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πες τώρα, Αντρέα.
12: Φράουλα, ζάχαρη και μπισκότο.
1: Μπράβο, και από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
12: Από Πάτρα.
1: Έχασε!
2: Χάσαμε! Δεν πειράζει, ρε Αντρέα μου, δεν πειράζει. Πάρ' το ρε θηρίο, πάρ' το. 9 και 1.
1: Α, δεν το πιστεύω! Δεν το πιστεύω, πήρα την εβδομάδα!
2: Τι χάσαμε, παιδιά, για ένα υλικό!
13: Γιώργος και Μαρία. Μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
14: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
13: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
15: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
16: Παλόκα είναι.
15: Πού το ξέρεις?
16: Ουτοπιμέρι.
15: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
16: Και αυτό παλόκα.
15: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
16: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
15: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
16: Τα πάντα έχει.
15: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
16: Άνα γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
15: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
16: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
15: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
16: Τηλέφωνο 22-21-051-601.
15: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
13: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
17: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
18: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
19: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
20: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τη Σοφία Αμπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
21: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
22: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
23: Άρα ξεκινάμε.
22: Φύγαμε για Destral δε δούσι.
23: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral δε δούσι. Η βάση για κάθε κατασκευή.
24: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
25: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
26: Σε σένα μιλάω.
25: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ. Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις. Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
3: Τα φώτα ανάβουν. Η μουσική δυναμώνει. Και το Atlantis Club ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη live βραδιά. Λάθος μου λένε όλοι. Το Σάββατο 11 Ιουλίου μαζί μας η Αγγελική Ηλιάδη και η Χριστίνα Κολέτσα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.30. Κλείσε θέση και ζήσε τη διασκέδαση όπως της αξίζει. Atlantis Club στον Οροπό. Και τα βράδια μας παίρνουν φωτιά. Φωτιά.
4: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
5: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
6: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
26: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
26: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
26: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
26: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
27: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και φυσικά κάθε πόλη έχει τα δικά της σημεία αναφοράς. Έτσι και στη Χαλκίδα, ένα από αυτά, παιδιά, είναι το τρελό περίπτερο. Γιατί δεν πας μόνο όταν σου λείπει κάτι, πας για να δεις τι καινούριο έχει έρθει.
2: Και τις
1: περισσότερες φορές θα φύγεις έχοντας βρει κάτι που δεν περίμενες καν. Και ξέρετε ποια είναι η φράση που ακούγεται πιο σπάνια στο τρελό περίπτερο? Δεν το έχουμε. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει αποκτήσει τόσο πιστό κοινό. Είτε ψάχνεις ένα καθημερινό προϊόν, είτε κάτι πιο ιδιαίτερο, είτε ένα viral snack που βλέπεις παντού στα social media, αξίζει να κάνεις μία στάση. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης, 24 ώρες το 24ωρο, το τρελό περίπτερο είναι εκεί μαζί σου.
2: Η θερμοκρασία σήμερα, παιδιά, είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου για την πόλη της Χαλκίδας. Από αύριο ξεκινάμε και άλλη άνοδο της θερμοκρασίας, δηλαδή Σαββατοκύριακο, από ό,τι φαίνεται, θα βαρέσουμε ένα σαραντάρι. Λοιπόν, η μέγιστη θερμοκρασία που δίνει για το Σαββατοκύριακό μας είναι 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Θα βράσουμε στο ζουμί μας για την πόλη της Χαλκίδας.
1: Ζέστη.
2: Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 34 και σήμερα και αύριο και από Σαββατοκύριακο, όπως καταλαβαίνετε, και εκεί παντού άνοδο θερμοκρασία θα βράσουμε όλοι στο ζουμί μας. Η Θεσσαλονίκη λίγο πιο δροσερή. Λίγο, μην φανταστείτε. 33 σήμερα, αύριο 32. Την Κυριακή δίνει μήνυ καύσωνα για τη Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα. Από Δευτέρα, παιδιά, θα αρχίσουμε να καιγόμαστε.
1: Για τα δικά σας wake up calls, για να πάρουμε να κάνουμε φαρσούλες αφιερώσεις με 100% επιτυχία καθημερινά, στέλνει το μήνυμά σου στο 697-800-1048.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
2: Πολύ ωραία. Τι είπε το αγγούρι στο δονητή? Συζητάει το αγγούρι με το δονητή. Τι του είπε, τι είπε το αγγούρι στο δονητή?
1: Δεν το άκουσα με την πρώτη, δεν ξέρω.
2: Έλα, πες το, δεν πειράζει, έλα. Δεν ήταν αυτή η απάντηση.
1: Μοιάζουμε.
2: Όχι.
1: Α, δεν ξέρω.
2: Θα ήταν ωραία απάντηση, αλλά δεν είναι.
1: Ευχαριστώ, ρε Γιώργο.
2: Αφού στο τέλος εμένα θα φάνε, εσύ γιατί τρέμεις?
1: Ε? Ποιος είπε σε ποιον?

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Καλημέρα στο φίλο τον Στέφανο που λέει: ρε παιδιά, εντωμεταξύ λέει αγκούρι μας φώναζαν στη Μάνη. Κάτι είναι στα Μαλτέζικα, λέει, το να ζήσετε.
1: Μάλιστα.
0: Αγκούρι, αγκούρι, αγκούρι. Το θυμάστε αυτό που είχε μια διαφήμιση που έλεγε η Μίλη, ωραία, αγκούρι από μισκό κρόνια, μπλα.
1: Τι λες, μωρέ Γιώργο.
0: Τι σημαίνει το αγκούρι σε άλλες χώρες, ρε παιδιά.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν θυμάσαι μια διαφήμιση που ήταν στην τηλεόραση που έλεγε η Μιλιόρη, ένα γκούρι από μίτσικο κρόνια.
1: Με περνάς και 25 χρόνια. Πού
0: καλά,
1: να
0: λέω,
1: ξέρω.
0: Αν το ξέρεις, ρε πουλάκι.
1: Όχι, φίλε, θα ακουγόταν στην πρώτη δεκαετία της τηλεόρασης.
0: Ναι, ήταν ως βρώμα πριν.
1: Στάτε.
2: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
0: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
0: Ήρθε η ώρα του μυστικού ήχου. 2-10-300-104-8. Τρεις τυχεροί βγαίνετε στον αέρα. Κάντε τη δική σας μαντεψιά. Ό,τι περνάει από το μυαλό σου, πες το, γιατί μπορεί να είσαι ο τυχερός και να κερδίσεις 104,8 ευρώ μετρητά ακούγοντας αυτόν εδώ τον ήχο. Τι είναι άρα γι' αυτό, πού πάει το μυαλό σου ακούγοντας αυτόν τον συγκεκριμένο ήχο? 2-10-300-104-8 δηλώνεις τώρα τη συμμετοχή σου. Σε λίγο βγαίνουμε στον αέρα και κάνεις τη δική σου μαντεψιά για 104,8 ευρώ μετρητά στο μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show.

0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Ωχ! Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Ρότζερ! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Ου! Πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
12: Weekend parties. Stay healthy at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
13: Πολιτικά ευβίας. Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Ο Δομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
14: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
15: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7292.

0: στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
1: Χατζινάσιος Κορκολής. Δύο σπουδαίοι συνθέτες και πιανίστες συμπράττουν για μια κορυφαία μουσική στιγμή στη Χαλκίδα με δύο πιάνα, έξι υπέροχους μουσικούς και δύο σπουδαίους τραγουδιστές. Χατζινάσιος Κορκολής, θέατρο Ορέστης Μακρής. Παρασκευή 10 Ιουλίου μας υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συγκινήσεις. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση στα καταστήματα public και more.com.
2: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
3: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις «Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!»
4: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
3: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
5: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: Και ποιος είναι ο μυστικός ήχος Σοκαφέ Morning Show για 104,8 ευρώ μετρητά καθημερινά? Τι είναι άρα για αυτό που ψάχνουμε? Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Για ακού πολύ προσεκτικά, Γιώργο, και κάνε τη δική σου μαντεψιά. Τι είναι τούτο?
2: Γιώργαρα μου, πιστεύω πως είναι μετρό.
1: Μετρό, στο μετρό, το τρένο.
2: Σιδηροδρομικό, στο ναι. Τρένο, σιδηροδρομικό, τρόλεϊ.
1: Τώρα με μπερδεύεις με το τρόλεϊ. Τώρα με.
2: Δεν είναι το ίδιο. Και αυτό σεράγες, δεν δουλεύει.
1: Ωραία, ωραία. Πάμε να δούμε. Τροχού σεράγα. Δεν είναι, ρε Γιώργαρα, ρε συνονόματε. Δεν είναι, αδελφέ.
2: Δεν πειράζει, παιδιά, είσαι υπέροχη, να ξέρετε.
1: Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιώργαρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Γεωργία.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γεωργία μου. Τι είναι αυτό? Πού πάει το μυαλό σου?
3: Πιστεύω ότι είναι ο ήχος που κάνει η καρδιά του μωρού στον υπέρηχο.
1: Να είναι ένα τύπου υπερηχογράφημα, όμως σε μωρό, σωστά?
3: Σωστά, ναι.
1: Δεν είναι, ρε Γεωργία, δεν είναι.
3: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, Γεωργία μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Μπορώ να ξαναδηλώσω συμμετοχή στο 2-10-300-1048 για το μυστικό ήχο Σοκαφέ Morning Show. Καλημέρα, Ελένη.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε?
4: Νομίζω
1: ναι,
4: ότι είναι απορριμματοφόρο και αυτό μου θυμίζει τον ήχο του που κάνει πίσω που κυλάει τα απορρίμματα. Καταλάβατε τι εννοώ?
1: Προσπαθώ να καταλάβω το απορριμματοφόρο την ώρα που μαζεύει τα σκουπίδια και αρχίζει και τα αλέθη μέσα του.
4: Μπράβο, ναι. Νομίζω ότι είναι αυτός ο ήχος.
1: Σε ποια περιοχή είσαι, Ελένη?
4: Τώρα αυτή τη στιγμή έχω έρθει στην Χαλκίδα, παιδιά.
1: Τέλεια. Και να είναι το απορριμματοφόρο που αλέθει τα σκουπίδια του?
4: Έτσι νομίζω, τι να πω.
1: Δεν είναι, βρε Ελένη μου, δεν είναι.
4: Κρίμα.
1: Δεν πειράζει, καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσει τη Χαλκίδα μας. 2-10-300-1048, δηλώνει συμμετοχή σου για το μυστικό ήχο τη Σοκ FM Morning Show.
0: Σοκ FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Ο Σαββατοκύριακο θα κοιμηθεί σπίτι ή στη μάνα του?
1: Ο Γιάννης θα κοιμηθεί στο σπιτάκι του σκύλου.
0: Τέλεια. Το Σαββατοκύριακο. Γιάννη, το welcome σας βλέπω. Λοιπόν, μαράκι μου, να περάσετε υπέροχα μοναδικά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Για τα δικά σου wake-up call και τις πολύ ωραίες μικρές φαρσούλες σου, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Μηνυματάκι στο Viber 697-800-1048.

0: Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου. Μαρία Μπούτσικα απέναντί μου.
1: Γιώργος Καρτελιάς απέναντί μου.
0: Και ετοιμαστείτε, παιδιά, να φτιάξετε λίγο τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού σας. Να φτιάξετε την μπαλκονάρα σας, να φτιάξετε, ρε παιδί μου, τον κήπο σας. Και να μπορείτε να το περάσετε με την παρέα σας και να τον ευχαριστηθείτε επιτέλους αυτό το χώρο που λες: Τον έχω και δεν ξέρω τι να τον κάνω. Έχεις ένα αίθριο, έχεις ένα χώρο τον οποίο δεν ξέρεις τι να τον κάνεις και είναι εξωτερικός. Ήρθε η ώρα τώρα με τα συστήματα, παιδιά, του Θανάση Ρώση και τα Pergo System να έρθουν να φτιάξουν τις πέργολες, να φτιάξουν το χώρο του κήπου, τη βεράντα, τη αυλή, οτιδήποτε έχετε εσείς. Καταπληκτικά για να περνάτε τις ωραίες βραδινές σας ώρες και όχι μόνο, μπορείτε και Κυριακή να κάνετε και τα μπαρμπεκιού σας. Και άμα είναι και χειμώνας, που μπορεί να φτιάξει μια πολύ ωραία πέργολα, η οποία κλείνει από πάνω, κλείνει από το πλάι και μαζεύεστε και το χειμώνα να ράξετε να παίξετε μια ωραία μπυρίμπα. Mm-hmm. 6985-069-798 έρχονται τα παιδιά μας στο χώρο σας, τον ελέγχουν και σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για να έχετε κι εσείς τον εξωτερικό σας χώρο πανέμορφο. Ή www.rossis.gr.
1: Λοιπόν, είναι η ώρα μας, η ώρα των καλοκαιρινών έτσι ερευνών. Των καλοκαιρινών τεστακίων. Θέλω να πάρετε το κινητό σας τηλέφωνο στο χέρι. Να πληκτρολογήσετε τον αριθμό στο Viber 697-800-1048. Γιώργο, θα πάρεις μέρος και εσύ.
0: Πάρα να στείλω μήνυμα.
1: Λοιπόν, ποιο είναι το αγαπημένο σου καλοκαιρινό φαγητό? Δείχνει πάρα πολλά για το χαρακτήρα σου. Είναι η χωριάτικη σαλάτα, καρπούζι με φέτα, ψητό καλαμπόκι, σουβλάκι, θαλασσινά, παγωτό, πίτσα στην παραλία ή να κάνεις μπαρμπεκιού. Όποιο και αν είναι το αγαπημένο σου φαγητό, θέλω να το στείλεις τώρα στο Viber. Το καλοκαιρινό το αγαπημένο σου φαγητό δείχνει κάτι για το χαρακτήρα σου.
0: Γιουβέτσι κοτόπουλο.
1: Κάτσε εδώ και θα σου πω και θα μάθεις σε πάρα πολύ λίγο.
0: Πρέπει να διαλέξω από τα αυτά που είπες.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Καλοκαιρινό. Γιατί? Σου έχω δώσει τόσες επιλογές. Χωριάτικη σαλάτα.

0: πατάτα, καρπούζι με φέτα, ψητό καλαμπόκι.
1: Τώρα ρε παιδιά, να πω την αλήθεια, μια χωριάτικη εκεί στη Χιλιαδού που τρώμε που είναι έτσι παγωμένη, δεν θα λέγαω.
0: Σουβλάκι, θαλασσινά, γεμιστά έχω, παγωτό έχω, πίτσα στην παραλία και μπάρμπεκιου, όποιο και είναι το αγαπημένο σου φαγητό. Στείλε το μήνυμα.
1: Δεν είναι αυτά αγαπημένα.
0: 6, 9, 7, 800, 104, 8.
1: Συγγνώμη.
0: Γερνάς... Μην διαλέξεις τίποτα από όλα αυτά.
1: Κάτσε,
0: από όλα αυτά δεν έχεις το σουβλάκι αγαπημένο.
1: Κάτσε μωρί. Όχι, δεν είναι το αγαπημένο μου. Αγαπημένο, με ρωτάς ποιο είναι το αγαπημένο σου φαΐ και σου λέω Γιουβέτσι κοτόπουλο. Χειμώνα, καλοκαίρι αυτό είναι.
0: Ναι, αλλά το καλοκαίρι είναι άλλο.
1: Γιατί, το καλοκαίρι τι είναι.
0: Αν διαλέξεις άλλο, Γιώργο, θα χτυπηθούμε εδώ μέσα.
1: Είναι, είναι κότα της παραλίας. Έχει πάει για μπάνιο.
0: Κουτουλιά θα σου ρίξω.
1: Ρε φίλε, αλλάξουμε αγαπημένο.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
4: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
3: που δεν είναι απλώς viral.
4: Είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
7: Παλόκα είναι.
6: Πού το ξέρεις?
7: Πού το πιμέρι.
6: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
7: Και αυτό Παλόκα.
6: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
7: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
6: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
7: Τα πάντα έχει.
6: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
7: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδο τα πλακάκια έως 60%.
6: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
7: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
7: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
6: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
8: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
9: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
10: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
11: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Χαλκίδα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο John's Hotel Αγγελή Γιώβιο 9 στη Χαλκίδα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
12: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
13: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
14: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
15: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
16: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
17: Σε σένα μιλάω.
16: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
17: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
16: Κρατήσεις στο 22 290 60 023.
17: Έχω έρωτα μαζί σου.
16: Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπορέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
1: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.
4: Good morning.
5: Good morning.
6: Good morning, everyone.
7: Wake up.
3: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Μπορεί να μην είναι Δευτέρα, είναι Παρασκευή! Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Η θερμοκρασία, παιδιά, για την πόλη της Χαλκίδας φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο ξεκινάει ο μίνι καύσωνας που θα κρατήσει μέχρι και Δευτέρα Τρίτη. Πάμε Σάββατο 35, Κυριακή 38. Κανονίστε να πάτε κάπου την Κυριακή να δροσιστείτε. Η Αθήνα έχει 32-33, αύριο 34, Κυριακή 37-38 βαθμούς Κελσίου. Μία από τα ίδια Θεσσαλονίκη σήμερα δροσερή-δροσερή με 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Γιατί γελάς?
0: Με το δροσερή 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, έχουμε αφήσει κάτι στη μέση. Περιμένω τα δικά σας τα μηνύματα για το αγαπημένο σας καλοκαιρινό φαγητό. Έχω δώσει επιλογές για να σας δώσω βοήθεια. Χωριάτικη σαλάτα, καρπούζι με φέτα, ψητό καλαμπόκι, σουβλάκι θαλασσινά. Έχω γεμιστά παγωτό, πίτσα στην παραλία, μπάρμπικιου. Και ποιο είναι το αγαπημένο σας καλοκαιρινό φαγητό? Κάτι δείχνει για την προσωπικότητά σας. Λοιπόν, για να σας πω από τώρα. Έχω χωριάτικη σαλάτα, θα την πω. Ναι. Έχω καρπούζι με φέτα, θα το
0: Ωραίο.
1: Πω. Έχω θαλασσινά, θα τα πω. Εάν δεν δώσει κανένα.
0: Θαλασσινά, καβουρσαλάτα, γαρίδες, πανέ.
1: Καλαμαράκια, σκουμπρί, οτιδήποτε έχει είναι τα θαλασσινά. Λοιπόν, εάν κανένα άλλο δεν, δεν δώσει απάντηση ότι το αγαπημένο του φαγητό είναι να πήχει το ψητό καλαμπόκι, το σουβλάκι, το παγωτό που μας λείπουν, δεν τα πω.
0: Εντάξει.
1: Δεν τα πω, να ξέρετε. Εσύ, Γιώργο, έχεις διαλέξει ποιο είναι το αγαπημένο σου.
0: Έχω.
1: Ποιο?
0: Αυτό.
1: Ψ.

0: γιατί. Γιατί το Σάββατο 11 Ιουλίου θα πάω στην πρώτη γιορτή Προβατίνα. Θα γίνει στο πέραμα, παιδιά. Ένα μοναδικό πανηγύρι σας περιμένει. Και βέβαια όσοι πάτε στηρίζετε και την κατσαρόλα της αγάπης, που μαγειρεύει για όλες τις ευάλωτες οικογένειες. Οπότε την Κυριακή, το Σάββατο 11 Ιουλίου, έχουμε πρώτη γιορτή Προβατίνας. Μην τη χάσετε. Σε ποιον δεν είναι αγαπημένο φαΐ η Προβατίνα?
1: Σε όλους μας, απλά ψάχνω καλοκαιρινό τώρα.
0: Εντάξει, οπότε... θα βάλω δίπλα και μια χωριάτικη.
1: Ωραία. Χωριάτικη θα πω, το είπαμε. Διαλέξτε τα υπόλοιπα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου καλοκαιρινό φαγητό? Στέλνεις τώρα το μήνυμά σου στο 697-800-1048 και θα πω κάτι που ίσως επιβεβαιώσει πράγματα για το χαρακτήρα σας.
0: Η χωριάτικη με φέτα μέσα, ε?
1: Πάντα με φέτα.
0: Μέσα η φέτα, μέσα. Να πέσει εκεί στο ζουμάκι. Και με φρέσκο ψωμάκι για παπάρα, ε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και έχουμε μείνει στα αγαπημένα φαγητά, τα οποία περιμένουμε πώς και πώς από αυτά που μας είπε Μαρία. Διαλέξαμε ένα από όλα αυτά και πρέπει να δούμε τι είμαστε.
1: Mm-hmm.
0: Εσύ τι διαλέγεις από όλα αυτά?
1: Τα πάντα.
0: Καλά τώρα, εντάξει, ρε, μας κοροϊδεύει.
1: Ωραία,
0: και εγώ γιουβέτσι κοτόπουλο.
1: Όχι, τα πάντα από αυτά που είπα, ρε. Πόπο, δεν μπορώ να διαλέξω τώρα. Χωριάτικη σαλάτα, καρπούζι με φέτα, ψητό καλαμπόκι, σουβλάκι, θαλασσινά, γεμιστά, παγωτό, όχι. Πίτσα στην παραλία και μπάρμπεκιου είναι από τα αγαπημένα μου. Δεν μπορώ να διαλέξω. Όταν μου πεις και πολλά θέλεις, τα πάντα. Φέρε μου να διαλέξω από εκείνη την ώρα.
0: Ακού τι μπορούμε να κάνουμε, παιδιά. Το μεσημέρι θα κάνουμε μπάρμπεκιου με χωριάτικη.
1: Χωριάτικη, βέβαια.
0: Χωρίς χωριάτικη καλοκαίρι δεν γίνεται. Αν έχει παγώσει στο ψυγείο
1: και
0: τώρα θα
1: είναι. Και γεμιστά όμως λίγο δίπλα.
0: Τα γεμιστά θα τα αφήσει για ελαφριά το βράδυ.
1: Το βράδυ θα φάω.
0: Με μπόλικη φέτα. Όχι.
1: Πάντα θαλασσινά
0: θα φας την παραλία που έχει πάει για μπανάκι να φας όστρακα.
1: Α.
0: Και το καρπούζι είναι μετά το σεξ.
1: Γιατί?
0: Για δροσιά, ξέρω εγώ. Έτσι μου έρθει να το βάλω και αυτό κάπου.
1: Και το ψητό καλαμπόκι θα το πάρω το πρωί.
0: Το ψητό καλαμπόκι θα το πάρεις στον περίπατο που θα πας το απόγευμα.
1: Μπράβο,
0: από τον καλαμποκατζή.
1: Οπότε πάμε να δούμε, παιδιά, τις δικές σας απαντήσεις. Χωριάτικη σαλάτα sold out, θα την πω στο τέλος. Πάμε να ξεκινήσουμε. Με το ψητό καλαμπόκι είσαι περιπετειώδης. Δεν φοβάσαι να δοκιμάσεις νέα πράγματα. Βλέπεις τη ζωή σαν μια μεγάλη εμπειρία και προτιμάς τις αυθόρμητες αποφάσεις από τα αυστηρά προγράμματα.
0: Το καλαμπόκις.
1: Ο Καλαμπόκης. Θέλεις το καρπούζι, καρπούζι με φέτα.
0: Ναι.
1: Έχεις παιδική ψυχή, λατρεύεις να ζεις την κάθε στιγμή.
0: Όπως το είπε, έχεις ψυχικά τραύματα, νομίζω.
1: Είσαι αισιόδοξος, κοινωνικός και δύσκολα κρατάς κακία. Μπορεί να ξεχνάς που άφησες τα κλειδιά σου, αλλά ποτέ ένα καλό καλοκαιρινό πάρτι. Είσαι φανατικός με τα θαλασσινά το καλοκαίρι, τότε είσαι χαλκιδαίος. Έχεις εκλεπτισμένο γούστο, αγαπάς τις εμπειρίες. Δεν συμβιβάζεσαι εύκολο και όταν κάνεις μια επιλογή, θέλεις να είναι η καλύτερη δυνατή.
0: Αρκεί να την πληρώσει άλλος.
1: Λοιπόν, τα γεμιστά τα ορφανά.
0: Ορφανά, ναι.
1: Είσαι οικογενειακός τύπος, λατρεύεις τις παραδόσεις. Εγώ. Οι αναμνήσεις έχουν μεγάλη αξία για εσένα και τίποτα δεν συγκρίνεται με ένα τραπέζι γεμάτο αγαπημένα πρόσωπα. Θα βάλω εγώ μέσα και ντολμαδάκια.
0: Όχι, δεν με βάλεις ντολμαδάκια.
1: Τι λες, ρε Γιώργο, δεν τα διάλεξα τα γεμιστά, εγώ τα διάλεξα.
0: Ωραία, δίπλα στα γεμιστά να βάλετε κιουβέτσι κοτόπουλο.
1: Φαγώθηκε με το κιουβέτσι κοτόπουλο.
0: Γεμιστά, τι προτιμάς, ντομάτα, πιπεριά. Ή κολοκυθάκι.
1: Όλα.
0: Όλα τα
1: και το ριζάκι που έχει κάτι στον πάτο του ταψιού είναι το καλύτερο.
0: Αυτό νομίζω
1: ρύζι.
0: Είναι το πιο ωραίο.
1: Έτσι.
0: Να το πάρεις με φρέσκο ψωμάκι όλο. Έτσι. Το ρύζι που έχει μείνει στο ταψί.
1: Και τα υπολείμματα από φετούλα, παιδιά.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν.
0: Πολύ φαΐ έχει πει σήμερα.
1: Παγωτό. Είσαι ρομαντικός,
0: ναι.
1: Ονειροπόλος. Βρίσκεις χαρά στα μικρά πράγματα και έχεις την ικανότητα να κάνεις ακόμα και μια συνηθισμένη μέρα να μοιάζει ξεχωριστή. Μπλιαξ.
0: Τι ρομαντικός είσαι που τρως παγωτό και βαράζεις με το κουτάλι το χέρι του αλουνού που θέλει να σου πάρει λίγο.
1: Εγώ ξέρω τι κάνω στο παγωτό. Όταν παίρνουμε τις αγαπημένες μου γεύσεις, που είναι κάποιες συγκεκριμένες, και βλέπω τον άλλον να τρώει πολύ μεγάλες κουταλιές,
0: ναι.
1: Τον κοιτάω με επικριτικό βλέμμα του τύπου, ρε φίλε, θα φάμε όλοι.
0: Και του κάθεται στο στομάχι. Το κατσεβάρι, το λεμόνι.
1: Λεμόνι, φράουλα, φιστίκι, γιαούρτι, αμαρένα είναι οι αγαπημένες γεύσεις που θα φάω.
0: Μάλιστα,
1: από
0: ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε στην πίτσα στην παραλία, τετράγωνο από τον Αλυμπινίση.
0: Πίτσα μπύρα 5 ευρώ, ένα πάρε, πάρε πίτσα μπύρα 5 ευρώ.
1: Δεν παίρνεις τη ζωή υπερβολικά σοβαρά. Σου αρέσει η άνεση, η καλή παρέα και πιστεύεις ότι οι καλύτερες στιγμές είναι συνήθως οι πιο απλές.
0: Ναι, αλλά να κάνω εγώ μια ερώτηση. Έχεις πει τόσα φαγητά.
1: Ναι.
0: Ένα λουκουμά.
1: Ναι.
0: Δεν έχει το λουκουμά που είναι καλοκαιρινός που τρέχει στην παραλία να πιάσει το λουκουματζί.
1: Τον έχει, αλλά δεν το είπα. Γιατί δεν το θεωρώ ότι είναι καλοκαιρινό φαγητό, είναι σαν σνακ αυτό.
0: Όχι, αγάπη μου.
1: Το έβγαλα από την έρευνα
0: γιατί
1: το λουκουμά.
0: Το λουκουμά που στη Χαλκιδική βγάλαν όλους τους λουκουμοτζίδες στα κανάλια,
1: ναι.
0: Και λέγανε πόσο έχει πάει ο λουκουμάς που είχε πάει πανάκριβα.
1: Ωραία, να στον πω και το λουκουμά. Κανένας δεν τον διάλεξε.
0: Αφού δεν τον είπε.
1: Σου δω και αυτό. Διακρίνεσαι λουκουματζή για την ηρεμία και την ισορροπία σου. Δεν σου αρέσουν οι εντάσεις και προσπαθείς πάντα να βλέπεις τη θετική πλευρά των πραγμάτων.
0: Είδες ο λουκουματζής.
1: Για το λουκουματζή.
0: Είδες ο λουκουματζής.
1: Και άφησα στο τέλος το μπάρμπικιου. Είσαι γεννημένος, αγάπη μου, διοργανωτής. Σου αρέσει να φέρνεις τους ανθρώπους κοντά, να δημιουργείς όμορφες στιγμές και δύσκολα λες να... όχι σε μια καλή παρέα.
0: Και να καθαρίζεις μπισταριά μόνος σου. Και άλλοι να πίνουν μπύρες.
1: Ναι.
0: Και να τρώνε τα λουκάνικα.
1: Στην ψυσταριά, μην ξεχάσεις ότι πρέπει να το καθαρίζεις με λεμόνι.
0: Ναι, το ξέρουμε αυτό.
1: Εντάξει, μωρέ Γιώργο, κάτι είπαμε και εμείς τώρα να δείξουμε ότι ξέρουμε και εμείς.
0: Ξέχασε τη χωριάτικη που διαλέξαν οι περισσότεροι.
1: Α, δεν την είπα!
0: Με τη χωριάτικη που διαλέξει ο μισός κόσμος, δεν θα μην μας είπε τη χωριάτικη. Με την παπάρα.
1: Παπάρα, είσαι αυθεντικός άνθρωπος.
0: Παπάρα, είσαι αυθεντικός άνθρωπος. Τέλεια.
1: Δεν χρειάζεσαι υπερβολές για να περάσεις καλά και εκτιμάς τα απλά πράγματα στη ζωή. Οι φίλοι σου ξέρουν ότι μπορούν πάντα να βασιστούν πάνω σου εσύ και η χωριάτικη σου.

0: πίτσα.
1: Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα.
2: Καλημέρα, καλή Παρασκευή, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Εσύ επίδομα θα πάρεις καλοκαιρινό.
2: Τι θα κάνω?
1: Επίδομα καλοκαιρινό παίρνεις.
2: Όχι.
1: Α, γιατί έρχεσαι μια
2: τσόντα. Μαύρα τα παίρνω όλα. Είσαι καλά αγάπη μου, εδώ κάνω κοινή φορολογική δήλωση με τη μάνα μου και τη γιαγιά μου, μια κοινή έχουμε. Έχουμε το ίδιο όνομα τεπώνυμο όλες μαζί.
1: Δεν μπορώ.
2: Για να μην μπερδευόμαστε. Άσε που είχα ένα φίλο νεκροθάφτη,
1: ναι,
2: ο οποίος μας έκανε κάσα κουκέτα. Ω, να μπούμε όλες μαζί.
1: Σε τι βάθος?
2: Τριπλέτα. Ξέρω εγώ, θα σκάψω. Ξέρω εγώ τι θα σου.
1: Σωστό και αυτό.
2: Ρώτα αυτό, ναι, είναι.
1: Πού, Χριστιανή μου, προχώρα.
2: Έξι και κάτι.
1: Έλα, λέγε.
2: Λοιπόν, παιδιά, πάμε στα Optics Poly Κανάρι 7 βαθιά Βλήθο. Θα πάρουμε πολύ ωραία γυαλιά να βγούμε στην παραλία. Σαββατοκύριακο είναι. Πού θα πας χωρίς γυαλιά, αγάπη μου? Πού θα πας να σε δύο άλλους έτσι και να είσαι τρίτο τέταρτη? Πρώτη και καλύτερη θα είσαι με το ωραιότερο γυαλί ηλίου και βέβαια και γυαλί ουράσιο. Σε περιμένουμε 60% έκπτωση μόνο στα Optics Poly Κανάρι 7 βαθιά Βλήθο. Μιλάμε για τα πιο ωραία γυαλιά. Τα πιο trendy. Να είσαι μέσα στη μόδα, οικονομικά που δεν το ξέρει ο άλλο βέβαια, και Gucci και Armani, όλα για εσένα στα πόδια σου και στα ματάκια σου, γιατί πρέπει να τα προστατεύσεις. Optics Poly Κανάρι 7 βαθιά Βλήθο σε περιμένει και αν δεν σε μιλήσει με τη φίλη μου την πόλη για περισσότερες λεπτομέρειες, 22-210-33-251.
1: Τι μας φέρνεις?
2: Να σας πω, παιδιά, εχθές μίλαγα με την βαφτιστήρα μου.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι 13.
1: Okay.
2: Και είχε ερωτική απογοήτευση.
1: Τι λες?
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Πες και... ότι είναι μικρή ακόμα.
2: Τι να τη πω, τη είπα εγώ ότι στην ηλικία σου, ρε πιουλάκι μου, σαν 13 εγώ, τότε άνοιγα σιγά σιγά την πόρτα του ψυγείου να δω που πάει το φως.
1: Το έχω κάνει κι εγώ.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Shock FM Morning Show.
0: Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Με το lalala, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το lalala σε iOS και Android.
2: Αλυμπινήσεις! Hey!

0: και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
4: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
5: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
4: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
5: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
4: 60%? Πολύ καλό αυτό.
5: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
4: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
5: Optics Poly.
4: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
2: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν ίνος εφραίνει καρδίαν. Και εγώ λέω ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
7: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
2: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
8: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
9: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
8: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
9: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
8: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα. Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
9: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
13: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
12: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
13: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσης.
14: Στην Αμερική
0: γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
15: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή,
0: πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλυμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
10: Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
15: Γιώργος και Μαρία.

0: Να το λαλήσουμε και σήμερα, παιδιά, στο 2-10-300-1048. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλά, μας λέει η Μαρία. Και εμείς καλούμαστε και να το βρούμε, αλλά και να το τραγουδήσουμε. Τώρα να μου πεις, αν το βρούμε, εύκολο να το τραγουδήσουμε. Όλοι έχουμε φωνάρα. Είμαστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Ένα, δύο, τρία και.
1: Λα.

0: καταστρέψαμε.
1: Λα.
0: 2-10-300-1048. Αν το κατάλαβε.
1: Το λοιπόν, κατάλαβε.
0: Θέλω ακόμα μία εκτέλεση, παρακαλώ.
1: Αλήθεια.
0: Αλλά μην ανέβει τόσο ψηλά. Πάρ το κανονικά. Δεν χρειάζεται να είσαι στον ίδιο τόνο.
1: Πρέπει να προστατεύσω τι φωνητικέ μου χορδέ.
0: Γιατί πρέπει να.
1: Να κάνω ψεύτικη τώρα.
0: Γιατί να κάνει ψεύτικη.
1: Ωραία.
0: Κάνει τη δική σου. Απλά να καταλάβουμε ποιο είναι. Γιατί δεν έχει καταλάβει άνθρωπο.
1: Αποκλείεται.
0: Είναι η στροφίτα που την πάτησε ο παθαστρού.
1: Γιώργο.
0: 2-10-300-1048. 1, 2, 3 και.
1: Λα. Λα.
0: Μα τόση ώρα. 2-10-300-1048. Για έλατε παιδιά, ποιο είναι το σημερινό μας λα.

0: Καλημέρα, Μαρία.
1: Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Μαρία μου, εδώ. Περιμένουμε να μας τραγουδήσεις με την υπέροχη φωνή σου το σημερινό μας λαλαλα. Είσαι έτοιμη?
1: Να ξέρεις, όλη τη ζωή μου δίνω σώμα και ψυχή. Φτάνει πάλι να είμαστε μαζί. Κάπως έτσι σε θέλω, δεν με νοιάζει.
0: Μπράβο, ρε Μαρία, μείνε στη γραμμή σου.
2: Φτάνει πάλι να είμαστε μαζί. Σε θέλω, δεν με νοιάζει που πηγαίνω ούτε που.
0: Τις δικές σας προτάσεις για λαλαλα στο 697-800-1048.
3: Γιώργος και Μαρία,

0: Παιδιά, σήμερα είναι Παρασκευή! Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και βέβαια είσαι έτοιμος να φύγεις, να πας σε δρομολόγιο, να πάρεις τα χτέλ και να πας μια βόλτα. Θέλεις να κατέβεις Αθήνα, θες να μπεις μες στο κέντρο και να κάνεις τις δικές σου δουλειές και λες δεν έχω πάρει καφέ. Smile Bus είναι εκεί για εσένα. Δεν χρειάζεται να τρέχεις πανικόβλητος, να τα έχεις όλα έτοιμα. Έχουμε το Smile Bus εκεί στα χτέλ, διότι εκεί πριν πάρεις το λεωφορείο τι κάνεις, παίρνεις καφεδάκι, παίρνεις το φρέσκο σνακ, παίρνεις κρύο σαντουιτσάκι, παίρνεις σαλατούλα, παίρνεις νεράκι, ό,τι ακριβώς χρειάζεται για τη δική σου διαδρομή. Είναι εκεί για να σε φροντίσουμε, είναι εκεί για να πάρουμε τα αξεσουάρ, είναι εκεί για να μας φτιάξει την ημέρα και να φύγουμε να κάνουμε το δρομολόγιο μας ήσυχοι, άνετοι, χωρίς να τρέχουμε πανικόβλητα, να τα προλάβουμε όλα. Τα έχει όλα το Smile Bus. Γιατί το Smile Bus δεν δίνει προϊόντα, λύνει προβλήματα, κυρίες.

0: Λύνει όλα σου τα προβλήματα πριν μπει στα χτέλ, πριν μπει να κάνει το δικό σου δρομολόγιο.
1: Πάμε τώρα να δούμε πώς θα περάσει το Σαββατοκύριακο. Ιδανικό διήμερο για βόλτες, εκδρομές, συναντήσεις και φλερτ, αρκεί να αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις και οι υπερβολικές προσδοκίες. Πιο απαιτητικό θα είναι για τους διδύμους, παρθένους, τοξότες και ιχθύες. Κριέ, το Σαββατοκυριακό φέρνει έντονη κοινωνική ζωή και πολλές προσκλήσεις. Ένα ευχάριστο νέο ή μια γνωριμία θα σου αλλάξει τη διάθεση, το σουκού σου ένα εννέα. Ταύρε, θα απολαύσεις στιγμές χαλάρωσης και μικρές πολυτέλειες που είχες ανάγκη. Πρόσεξε μόνο τα έξοδα και τις παρορμητικές αγορές, το σουκού σου ένα οκτώ. Δίδυμε, είσαι στο επίκεντρο, όμως η ένταση μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις. Άκου περισσότερο και μίλα λίγο πιο προσεκτικά, το σουκού σου 1-8. Καρκίνε, θα βρεις χρόνο να ξεκουραστείς και να φορτίσεις τις μπαταρίες σου. Ένα οικογενειακό ή προσωπικό θέμα εξελίσσεται θετικά, το σουκού σου 1-9. Λιονταράκια μου, φίλοι, έξοδοι και διασκέδαση γεμίζουν το πρόγραμμά μας. Το φλερτ και οι νέες γνωριμίες έχουν ιδιαίτερη εύνοια, το σουκού μας 1-9. Παρθένε, οι υποχρεώσεις δεν λείπουν ούτε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μην πιέζεις τον εαυτό σου να τα προλάβει όλα, το σουκού σου 1-7. Ζυγέ, ένα ταξίδι, μία βόλτα ή μια νέα εμπειρία θα σε ανανεώσει. Είναι από τα πιο ευνοημένα ζώδια του διημέρου, το σουκού σου 1-9. Σκορπιέ, θα λύσεις ένα οικονομικό ή πρακτικό θέμα που σε απασχολούσε. Στα αισθηματικά χρειάζεται λίγη περισσότερη εμπιστοσύνη, το σουκού σου 1-8. Τοξότη, οι σχέσεις δοκιμάζονται από μικρές διαφωνίες ή διαφορετικές απόψεις. Με λίγη υπομονή όλα εξομαλύνονται γρήγορα, το σουκού σου 1-7. Εγώ καιρε, η οργάνωση της καθημερινότητας θα σου αφήσει χρόνο και για ξεκούραση. Φρόντισε περισσότερο τον εαυτό σου, το σουκού σου 1-9. Υδροχόε, έρωτας, δημιουργικότητα και καλή διάθεση συνοδεύουν όλο το διήμερο. Είναι ιδανικό Σαββατοκύριακο για εξόδους και όμορφες στιγμές, το σουκού σου 1-9. Και ψαράκια, το σπίτι ή η οικογένεια χρειάζονται την προσοχή σου. Μην αφήσεις μικρές παρεξηγήσεις να επηρεάσουν τη διάθεσή σου, το σουκού σου 1-7.
2: Γιώργος και Μαρία. Γελιό μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Κι αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άννα, γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τη Σοφία Αμπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
10: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
11: Stay salty at Toons Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευδείας.
12: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
13: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
12: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
13: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
12: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
13: Destral. Το έχει.
12: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
13: Είπαμε. Destral. Το έχει.
12: Και κάτι για τον κήπο.
13: Το έχει πριν το ζητήσει.
12: Destral AVE, αφή Δεδούση.
13: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
12: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
13: Τηλέφωνο 22950 35 005.
14: Welcome to Paradise Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
15: Σε σένα μιλάω.
14: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10, προπόληση 15 ευρώ, εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
15: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
14: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
16: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
17: Τα φώτα ανάβουν. Η μουσική δυναμώνει. Και το Atlantis Club ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη live βραδιά.
18: Λάθος μου λένε όλοι.
17: Το Σάββατο 11 Ιουλίου μαζί μας η Αγγελική Ηλιάδη και η Χριστίνα Κολέτσα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.30. Κλείσε θέση και ζήσε τη διασκέδαση όπως της αξίζει. Atlantis Club στον Οροπό. Και τα βράδια μας παίρνουν φωτιά. Φωτιά.
19: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
20: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
21: Για το πάρτι του μικρού.
22: Για την επέτειό σας.
21: Για την προαγωγή της.
22: Για τα γενέθλιά του.
21: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
22: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
21: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
22: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
21: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία.
3: Καλημέρα.
2: Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

Τι εννοείς δεν έχεις διάθεση? Είναι Παρασκευή. Είμαστε παρέα. Στεφανία Σταματίου μαζί σου, στο καφέ με 104,8. Όποια και αν είναι η διάθεσή σου, θα τη φτιάξουμε εδώ μαζί παρέα. 697-800-1048. Μου στέλνεις και το μήνυμά σου στο Viber να τα πούμε, να κάνουμε το σουσού μας. Δυναμώνεις ένταση. Ξεκινάμε το τέλειο τρίωρό μας.

0: με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αλληλούια, φωνάζουμε όλοι μαζί σήμερα, μια και είναι Παρασκευή. Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Και τι θα κάνουμε τώρα που έρχεται Σαββατοκύριακο? Θα χαλαρώσουμε και θα πάμε Queen Vanilla, γιατί είναι από τα μέρη που πα να το ζήσει αλλιώ. Δεν έχουν μόνο μία ώρα. Μπορεί να πα το πρωί να απολαύσει τον καφέ σου, μπορεί να πα μεσημέρι ή απόγευμα για παγωτό, βάφλα ή γλυκό. Και το βράδυ να καταλήξει εκεί να χαλαρώνει δίπλα στην παραλία Χαλκίδα, εκεί με αυτή την απίστευτη θέα, για κοκτέιλάκια με αυτό το καλοκαιρινό mood που έχουμε όλοι. Queen Vanilla Μακαρίου 13. Το Queen Vanilla είναι ένα σημείο που μπορείς να χαλαρώσεις και να πας από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Μένεις εδώ και επιστρέφω με Φταίς και Δήμο Αναστασιάδη.
1: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show.
2: Και Μαρία μου, έρευνα έδειξε,
3: ναι,
2: ότι το 70% των ανθρώπων σκέφτεται το τέρι του κάθε μέρα.
3: Και το άλλο 30% τι κάνει?
2: Είναι παντρεμένο.
3: Ρε παιδιά.
1: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλόγο.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS.
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με World Line POS.
1: Ου, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
6: Προσέχουμε.
5: Προνοούμε.
6: Προτιμάμε Vision Pro.
5: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
6: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41. Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
8: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
9: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
9: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
8: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
11: Dream Coast.
12: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
13: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
14: Είστε έτοιμοι? Είστε έτοιμοι? Πάμε τώρα δυνατά!
15: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Αναστασιάδης και φταίς. Και η αλήθεια είναι ότι φταίω, γιατί και εγώ την είχα πατήσει, παιδιά. Και φόραγα γυαλιά, αυτά τα φθηνά που βλέπουμε έξω, που παίρνουμε και λέω, α, τι ωραίο γυαλάκι αυτό, 10 ευρώ ας το πάρω. Όχι, πολύ λάθος. Λίγο καιρό αργότερα, επειδή τα φόραγα συνέχεια, περί το να σου πω ότι ξεκίνησα να με πόνανε τα μάτια μου. Οπότε, γενικά τα γυαλιά, πολλές φορές δεν δίνουμε σημασία στα γυαλιά που φοράμε. Τώρα όμως ήρθε η ώρα, γιατί δεν έχει μόνο να κάνει με την εικόνα σου και την άνεσή σου, έχει να κάνει και με την ποιότητα. Και τι καλύτερο από το να πάρεις κάτι πάρα πολύ ποιοτικό και να το πάρεις σε μια σούπερ τιμή. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Θα βρεις, εκτός από γυαλιά ηλίου, θα βρεις και γυαλιά οράσεως, θα βρεις και φακούς επαφής. Πέρα από το ότι θα σε βοηθήσουν οι άνθρωποι εκεί να διαλέξεις σωστά αυτό που ταιριάζει στο πρόσωπό σου και στις ανάγκες σου, έχει τόσο καλές προσφορές που τρέχουν όλο το χρόνο. Και τώρα, πριν τις εκτόσεις, θα βρεις και όλα όσα θέλεις. Θα βρεις περισσότερα σχέδια, οπότε Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22 21 0 88 53 το τηλέφωνο επικοινωνίας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμίσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

τραγουδάρα έχει βγάλει η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται και αγαπάτε καταλλήλους, παιδιά. Σοκεβέμε και τον 4,8 φυσικά το ακούμε παρέα, γιατί παρέα ακούμε ό,τι πιο νέο κυκλοφορεί. Στεφανία Σταματίου μαζί σου και άκου μια πάρα πολύ περίεργη είδηση. Μία νύφη στην Αυστραλία προσέλαβε διαδικτυακή μάγισσα για να κάνει ξόρκι ώστε να μην βρέξει τη μέρα του γάμου της. Εντάξει, αυτό νομίζω είναι ότι δεν αφήνεις και τίποτα στην τύχη, αλλά εδώ στην Ελλάδα εμείς δεν θα ψάχναμε μάγισσα. Θα παίρναμε 2-3 θείες, 2 γιαγιάδες, ένα παπά έτσι να κάνουμε ένα έτσι, κάτι για το καλό έτσι, να πούμε ότι όλα θα είναι καλά. Και αν το ξέρω και έπιασε, νομίζω ότι οι μετεωρολόγοι θα έχουν από εδώ και πέρα πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες έρχεται αμέσως τώρα για να χορέψουμε και μετά Νατάσα Θεοδωρίδου και Καλοκαίρι.

0: καλοκαιρινή Νατάσα Θεοδωρίδου. Το καλοκαίρι έρχεται εδώ στον Show FM 104,8 παρέακο με την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και επειδή ξέρω ότι πολλοί είσαστε ήδη διακοπές ή ετοιμάζεστε για διακοπές και γενικά έχετε ξεκινήσει τα μπάνια, μία βόλτα από το Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα θα είναι ό,τι πρέπει, γιατί αυτή την περίοδο το δεύτερο μαγιό ίσης ή χαμηλότερης αξίας το παίρνεις με 50% έκπτωση, είτε μιλάμε για γυναικείο, είτε για αντρικό, είτε για παιδικό, και τη δεύτερη πιτζάμα με 40% έκπτωση. Πήγαινε τώρα, πριν ξεκινήσουν οι εκπτώσεις, θα βρεις όλα τα νούμερα, όλα τα σχέδια, όλα τα αγαπημένα σου, χωρίς να ψάχνεις. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Επιστρέφω με Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα να το ακούσουμε εδώ παρέα.
1: Γιώργος και Μαρία, Show Cafe Morning Show.
2: Και τι είναι άρα για αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνουν δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα? Τι είναι άρα για αυτό, ρε Νικόλα?
3: Το σιρταράκι που βάζουμε CD και DVD.
2: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
4: Ναι, ρε Νικόλα! Ναι,
3: μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
4: Ναι,
2: ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
3: Μπράβο, ρε Γιώργο. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη. Γιορτάζει εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
2: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
3: Θα σας βγάλω έξω, βεβαίως, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
1: Γιώργος και Μαρία, Show Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe.

0: 94,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia's. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
6: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
8: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
9: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
10: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.
11: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
12: Έχω μεγάλες τσέπες.
13: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας. Κυριακή 12 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μη το χάσεις.
14: Μαρία, τι είπες?
15: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
14: Άστο. Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
8: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
14: Τι είπε το παιδί?
15: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
8: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
0: για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Έτσι όμορφα ξεκινάει το μεσημέρι Παρασκευής μας με Μαργαρίτα και Χρήστο Μάστορα, αφιερωμένο στην Ατάζα με πολύ αγάπη. Σοκ FM 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Άλλοι είσαστε κολλημένοι στην κίνηση, άλλοι είσαστε για μπάνιο. Όλοι όμως είμαστε συντονισμένοι εδώ στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Δυνάμωσε ένταση γιατί έρχεται Θοδωρής Φέρης και είπες. Συνεχίζουμε με Γιώργο Μαζονάκη, Ενόπνευμα Φθηνό. Πολλές επιτυχίες στη σειρά και εγώ επιστρέφω με Ανδρομάχη και Σούσουρο.

ένα ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Ανδρομάχη και Σούσουρο, εδώ είμαι, επέστρεψα πάντα με την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, ο καφέ με 104,8. Και έχεις καταλάβει πόσο πολύ μου αρέσει το παγωτό. Χθες το απόγευμα είχα ένα μισάωράκι και ενώ και τι έκανα. Πήγα Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας για να φάω παγωτάκι. Παιδιά, μου είχε κολλήσει τόσο πολύ αυτή η γεύση, το caramel popcorn, που ήθελα οπωσδήποτε μία caramel popcorn και μία salted caramel. Έφαγα μέσα σε ένα χωνάκι εκπληκτικό και το ευχαριστήθηκα. Αν θέλεις και εσύ να απολαύσεις τις πιο ωραίες γεύσεις σε παγωτό, Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Shock FM 104,8, έρχεται Κατερίνα Λιόλιου σε λίγο για να φέρει το λογαριασμό.
1: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
2: Για να ξέρετε παιδιά, στο κρεβάτι πρέπει να είσαι πάντα από πάνω, γιατί από κάτω έχει σκόνη.
3: Τον έπιασαν οι ζέστες.
1: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Χαλκίδα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Jones Hotel Αγγελή Γιώβιο 9 στη Χαλκίδα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
5: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος. Γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
6: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
7: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
8: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
9: Πολιτικά ευβίας.
10: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
11: Dream Coast.
12: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
13: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
14: Σε σένα μιλάω.
13: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
14: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
13: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσης.
16: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
17: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
18: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
19: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
20: Βάλε τώρα μουσική.

FM 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και πόσες φορές έχεις δει κάποιον στον δρόμο και λες: πω, τι ωραίο στυλ που έχει, τι ωραία γυαλιά φοράει. Αν ψάχνεις και εσύ λοιπόν γυαλιά που να έχουν στυλ ποιότητα και να σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τα φοράς, Vision Pro είναι η στάση που πρέπει να κάνεις στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Είναι το κατάστημα που θα σε βοηθήσει να διαλέξεις σωστά είτε ψάχνεις για γυαλιά ηλίου, είτε ψάχνεις για γυαλιά οράσεως, είτε ψάχνεις για φακούς επαφής. Δώσε λίγο περισσότερη σημασία στη λεπτομέρεια, γιατί στα γυαλιά παίζει πολύ σημασία το σχήμα, το χρώμα, η εφαρμογή, το πώς κάθεται πάνω σου, και γι' αυτό χρειάζεσαι και τους κατάλληλους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν και να διαλέξεις σωστά. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22 21 0 88 53. Θοδωρής Φέρης έρχεται αμέσως τώρα και Πλάτη που το υπεραγαπώ, και αμέσως μετά Νίκος Οικονομόπουλος για παράδειγμα, που είχαμε καιρό να το ακούσουμε. Shock FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, για παράδειγμα, αφιερωμένος σε σένα που συντονίστηκες μόλις τώρα στην παρέα μας. Σοκ FM 104,8. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς για σένα που βρίσκεσαι στον κυκλικό κόμβο στα ΚΤΕΛ. Γενικά έχει αρκετή κίνηση σήμερα, αρκετά βαρύ το κέντρο, όπως και κάθε Παρασκευή, το ξέρεις τώρα. Και στη Λεωφόρο Χαϊνά και από τα δύο ρεύματα θα κολλήσεις κατά διαστήματα. Και στην Ορέστη Μακρύ και εκεί στα Φανάρια, στη Λιανή Άμμο. Δύσκολα τα πράγματα. Πάλι καλά, έχουμε την καλύτερη μουσική και την ακούμε εδώ παρέα. Συνεχίζουμε με Νίκο Μακρόπουλο και σε θέλω παράφορα και αμέσως μετά στα Βέντο και το πιο γλυκό μεθύσι. Όσο είσαι στην κίνηση ή όσο είσαι στο σπίτι, 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber. Μου στέλνεις το μήνυμά σου να μου πεις σε τι μου ντύσαι και τι πλάνα έχεις για το Σαββατοκύριακο. Και φυσικά δυναμώνεις ένταση.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: τόσο αγαπημένο τραγουδιστά Βέντο, το πιο γλυκό μεθύσι εδώ, σαν Σοκ FM 104,8 και στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και να σου δώσω μία συμβουλή για να μην την πατήσεις όπως και εγώ. Αν έτσι κι αλλιώς είσαι σε φάση να αλλάξεις μαγιό, να πάρεις ένα καινούριο για σένα, το παιδάκι σου ή για το σύντροφό σου, μην το αναβάλεις. Γιατί στο Unicorn στην Γριεζότου 41 στη Χαλκίδα τρέχουν πολύ δυνατές προσφορές. Το δεύτερο μαγιό το παίρνεις μισή τιμή με 50% έκπτωση και τη δεύτερη πιτζάμα με 40% έκπτωση. Πήγαινε τώρα που είναι γεμάτα τα ράφια, μπορείς να βρεις αυτά που θέλεις, μπορείς να βρεις το νούμερό σου, έχεις να διαλέξεις και απόλυτη συλλογή, γιατί μετά τις εκπτώσεις ξέρεις ότι οι καλές επιλογές έχουν φύγει ήδη πρώτες. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, παρόλο που δεν είναι Δευτέρα, όμως είναι πολύ αγαπημένο τραγούδι. Το ακούμε σε λίγο εδώ μαζί παρέα.
1: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show.
2: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά, ρε παιδιά, σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε, ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού. Άσε, εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε, παιδιά, λέει: κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω. Μπαίνω όλο και πιο βαθιά, μπαίνω όλο και πιο βαθιά και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε, ρε. Τι λέτε, λέει το μικρόβιο του ιδίου. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένας καράφλας τύπος και είναι τελείως αναποφάσιστος. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει. Θέλει να μπει.
3: Ρε Γιώργο, θέλει να μπει. Γιώργο, είμαι αυτό.
2: Οπότε ο ηλίθιος μπαίνει, βγαίνει όλη την ώρα, δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα. Πετάγεται το μικρόβιο του κοιτού. Όπα, όπα, όπα. Αυτόν τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.
1: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homewear για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
9: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τη Σοφία Αμπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
10: Ρε φίλε, θέλω υλικά

0: αντέχουν.
1: Μόνο Destral δεδούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
0: Άρα ξεκινάμε.
1: Φύγαμε για Destral δεδούσι.
0: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral δεδούσι. Η βάση για κάθε κατασκευή.
2: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί ο Λιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
3: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Χατζινάσιος Κορκολής. Δύο σπουδαίοι συνθέτες και πιανίστες συμπράττουν για μια κορυφαία μουσική στιγμή στη Χαλκίδα με δύο πιάνα, έξι υπέροχους μουσικούς και δύο σπουδαίους τραγουδιστές. Χατζινάσιος Κορκολής. Θέατρο Ορέστης Μακρής. Παρασκευή 10 Ιουλίου μας υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συγκινήσεις. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση στα καταστήματα Public και more.com.
3: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετη σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
5: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
5: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
3: Τα φώτα ανάβουν. Η μουσική δυναμώνει. Και το Atlantis Club ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη live βραδιά.
8: Λάθος μου λένε.
3: Το Σάββατο 11 Ιουλίου μαζί μας η Αγγελική Ηλιάδη και η Χριστίνα Κολέτσα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.30. Κλείσε θέση και ζήσε τη διασκέδαση όπως της αξίζει. Atlantis Club στον Οροπό. Και τα βράδια μας παίρνουν φωτιά. Φωτιά.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς. Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Τις Παρασκευές περνάει πιο γρήγορα, η ώρα είναι η ιδέα μου. Σοκ FM 104,8, Στεφανία Σταματίου, πάντα στην παρέα σου από τις 11 μέχρι και τις 2. Συνεχίζουμε με πολλή μουσική και πολλές επιτυχίες. Έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, αφιερωμένο στον Αργύρι που λιώνει από τη ζέστη. Θα συνεχίσουμε με Νίκο Απέργη να το γλεντήσουμε. Σου έχω και Αναστασία για να τα σπάσουμε. Πολλές και συνεχόμενες επιτυχίες, μένεις εδώ. 104.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Θοδωρής Φέρης με αυτόν τον σκοτεινό έρωτα που όλοι έχουμε αγαπήσει. Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου και μη διαλέγεις βιαστικά τα γυαλιά σου. Το λέω συνέχεια. Γιατί είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει και πρέπει να σου ταιριάζει. Αν είσαι σε φάση να αλλάξεις τα γυαλιά σου ή αν θέλεις να αγοράσεις ένα καινούριο ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή γυαλιά οράσεως, Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα, αυτή είναι η στάση που πρέπει να κάνεις. Πάρα πολλές επιλογές για όλα τα στυλ, ό,τι τύπος κι αν είσαι, είτε σου αρέσουν τα πιο μικρά γυαλιά, είτε σου αρέσουν τα πιο μεγάλα, είτε σου αρέσουν τα χρωματιστά, είτε τα πιο κλασικά. Θα βρεις για κάθε στυλ πραγματικά και οι άνθρωποι θα σε βοηθήσουν να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-88-53. Ρία Ελληνίδου, έρχεται σε πολύ λίγο και εξηγήστε μου άλλο ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Πάει μια μέρα το παιδάκι και ρωτάει τον μπαμπά: ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, εγώ γιατί δεν έχω αδελφάκι, ρε μπαμπά? Γιατί δεν έχω κι εγώ ένα αδελφάκι?
3: Επειδή κοιμάσαι αργά τις νύχτες, αγόρι μου.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης, hey!
1: Πίτσα ή πίνσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gooney.
2: Houston!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
2: Πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
8: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
9: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
10: Προσέχουμε.
9: Προνοούμε.
10: Προτιμάμε Vision Pro.
9: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
10: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
11: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομή Καστριώτης.
10: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
12: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
13: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
12: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
13: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
12: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα. Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
11: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
13: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
14: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
16: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
15: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
16: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
17: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα Λιμπινίσης.
18: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
19: Είστε έτοιμοι?

Εξηγήστε μου εσύ. Φυσικά και χορεύουμε με Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου εδώ στον Σοκ FM 104,8, γιατί παρέακουμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. Και γιατί θέλω να μου εξηγήσεις γιατί κάνεις αυτό το συγκεκριμένο λάθος και περιμένεις τις εκτόσεις να αγοράσεις αυτά που θέλεις, αφού τώρα έχει πάρα πολύ καλές προσφορές. Unicorn Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα. Το δεύτερο μαγιό το παίρνεις σε μισή τιμή, 50% έκπτωση, και τη δεύτερη πιτζάμα με μείον 40% έκπτωση. Είτε μιλάμε για γυναικείες, είτε για παιδικές, είτε για αντρικές. Είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα να διαλέξεις απόλυτη συλλογή, πάρα πολύ δυνατές προσφορές για να βρεις και τα νούμερά σου να τα βρεις όλα. Πέτρος Ιακωβίδης για να χορέψουμε αμέσως τώρα, έτσι έχει μάθει, και αμέσως μετά ένα εισιτήριο από Νίκο Οικονομόπουλο που το χρειαζόμαστε μία τέτοια μέρα, μία τέτοια Παρασκευή που έρχεται Σαββατοκύριακο.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

σου αγαπημένο τραγούδι και τη Γαρμπή και εσένα μόνο στον Σοκ FM 104,8 στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. 30 βαθμοί Κελσίου. Εγώ νιώθω ότι έχει, παιδιά, λίγο περισσότερη ζέστη. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς γίνεται. Πάλι Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας θα τη βγάλω. Να φάω το παγωτάκι μου να δροσιστώ. Άπειρες γεύσεις σε παγωτό, η μία καλύτερη από την άλλη, από κλασικές μέχρι πιο ιδιαίτερες, μέχρι γλυκές, μέχρι πιο αλμυρές όπως είναι και η Salted Caramel. Εξαιρετική. Μέχρι γρανίτα λεμόνι. Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας στο Queen Vanilla σε περιμένει όλη μέρα. Μαρσό και γρανίτα λεμόνι, να το ακούσουμε και εδώ παρέα. Όλο καινούριο που αλλού. Σοκ FM 104,8.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
1: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
0: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
2: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
3: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972 150 208.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
2: Να με πει με άλλο όνομα, ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν τρεις λέξεις.
1: Τρεις λέξεις. Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όσο κάνεις έρωτα?
2: Έλα, μάνα μου. Καθόλου δεν θα ήθελα.
1: Όχι.
2: Ποιες?
1: Αγάπη μου, γύρισα.
2: Παιδιά, εντάξει, έλεος.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσι, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινίσις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όλα!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μη το χάσεις. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
2: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
5: Βάλε τώρα μουσική.

0: η μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.

0: Σταθμός για τις επιτυχίες στη Χαλκίδα.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Στον έρωτα, το δυνατό σου σημείο δεν είναι τα χέρια σου. Δεν είναι τα γεννητικά σου όργανα.
3: Ναι.
2: Είναι η γλώσσα σου.
3: Πού να τη χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου, καλέ εγώ.
2: Δεν μπορείς να κάνεις κόλπα με τη γλώσσα στον ερωτικό τομέα.
3: Πού?
2: Έμα δηλαδή. Άι παράτα με. Έμα δηλαδή μία ώρα που και που.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
5: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
5: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
6: Και αυτό παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
6: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221-051-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
8: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Χαλκίδα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο John's Hotel Αγγελή Γιώβιου 9 στη Χαλκίδα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
10: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
11: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τη Σοφία Αμπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
12: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
13: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
14: Σε σένα μιλάω.
13: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
14: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
13: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπορέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. Γλίκας Παύλα Σοπ

0: στον οροπό. Και τα βράδια μας παίρνουν φωτιά. Φωτιά.
1: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
2: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
3: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο. Μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.

0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
1: Σήμερα θα κυκλοφορήσει και το τραγούδι μου και θέλω να είσαστε οι πρώτοι που θα το ακούσετε.
2: Ρίχτω.
1: Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω, Τετάρτη πως κρατιέμαι, την Πέμπτη σπαρταράω, Παράσκευη πρωί τους παίρνω όλους μαζί, το Σάββατο χορτάτη, την Κυριακή απ' την αρχή. Καλημέρα.
0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Ρότζερ! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Ου! Πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινοφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
10: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gooney.
11: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
12: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά Evias.
13: Μαρία, τι είπες?
14: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
13: Άστο,
14: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
15: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
13: Τι είπε το παιδί?
14: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
15: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
16: Dream, dream, dream. Coast, coast.
17: Dream Coast.
18: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή! Πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
8: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
19: Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού.
20: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
21: Κατέβασε το λαλαλα.
19: Κατέβασε το λαλαλα.
20: Σε iOS και Android.
22: Είστε έτοιμοι?
23: Πάμε τώρα δυνατά.
19: FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: μπαίνεις σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνεις Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

104,8 βαθμοί Κελσίου στην παραλία και στο ραδιόφωνο σου. Καλοκαίρι, καλοκαίρι. Με Shock FM 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Τη αλλιώνω την κορδόνω και στην τρύπα σου τη χώνω.
2: Γιώργο, θα φύγω.
1: Σου είπα κλειστά αυτιά σου, εγώ φταίω. Ευτυχώς που δεν είπα το άλλο. Που λέει γύρω-γύρω χορταράκι και στη μέση πηγαδάκι.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το εδίο. Λοιπόν.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
5: Πού το πιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
10: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
10: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
12: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
13: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
12: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
13: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
12: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
13: Destral. Το έχει.
12: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
13: Είπαμε. Destral. Το έχει.
12: Και κάτι για τον κήπο.
13: Το έχει πριν το ζητήσει.
12: Destral AVE, αφή Δεδούση.
13: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
12: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
13: Τηλέφωνο 2295-35005.
14: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. beachbarf.gr στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.

0: Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
1: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: σου πω.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.
0: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
1: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος είναι άραγε, παιδιά, ο μυστικός εγώ στο Cafe Morning Show?
2: Ναι, Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι πιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
1: Μέχρι και στον ύπνο μου, πιστολάκι μαλλιών.
2: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
1: Ένα θα σου πω. Μην παίξει Τζόκερ.
3: Δεν είναι αυτό, ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
4: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την οξυγονοκόλληση?
1: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά? Το έχεις δουλέψει πρόσφατα?
4: Το δουλεύω χρόνια.
1: Χρόνια και πάρ' το, ρε Φώτη.
3: Ναι. Παρασκευή.
1: Και ρε Φώτη, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο, ρε Φώτη.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
6: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
7: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
6: Στο Cafe 104,8.
8: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έχω μεγάλες τσέπες.
2: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
3: Χατζινάσιος Κορκολής. Δύο σπουδαίοι συνθέτες και πιανίστες συμπράττουν για μια κορυφαία μουσική στιγμή στη Χαλκίδα με δύο πιάνα, έξι υπέροχους μουσικούς και δύο σπουδαίους τραγουδιστές. Χατζινάσιος Κορκολής, θέατρο Ορέστης Μακρής. Παρασκευή 10 Ιουλίου μας υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συγκινήσεις. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση στα καταστήματα public και more.com.
4: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
5: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
6: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
5: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
6: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
5: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
6: Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
7: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
6: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
8: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν. Εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας. Γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
12: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
13: Στην Αμερική
12: γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
14: Γέλιο, μουσική, παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
15: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
16: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
17: Βάλε τώρα μου.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Έρευνα δείχνει ότι το σπέρμα μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό αντικαταθλιπτικό για τις γυναίκες.
2: Τι να κάνω, να το βγάζω, να το κοιτάω?
1: Δεν είπα για την επιδερμίδα.
2: Α.
1: Είναι προς κατάποση.
2: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Βγάλτε τη Γεωργίτσα, κάντε τι θέλετε μόνοι σας. Έλα, κουράστηκα σήμερα, αλήθεια, έλα Γιώργο.
3: Τι κακό είπα πάλι, για σας δουλεύω.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
6: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τη Σοφία Αμπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
7: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
8: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά Ευβοίας.
9: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
12: Τα φώτα ανάβουν. Η μουσική δυναμώνει. Και το Atlantis Club ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη live βραδιά.
13: Λάθος μου λένε.
12: Το Σάββατο 11 Ιουλίου μαζί μας η Αγγελική Ηλιάδη και η Χριστίνα Κολέτσα.
13: Είναι στη

0: τράπεζες και ιματιοθήκες.
1: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
4: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φουρλή.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω από το story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω. Ξέρω που το λέω.

0: είχαμε φλερτάρει κανένα σε μένα σήμερα.
1: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με φλερτάρει. Δεν με φλερτάρει κανείς.
2: Άνοιξε την ένταση.
3: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
4: Αξινόμη, παιδιά, έχω καλά.
2: Σοκ FM απογεύματα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα, βρε καλώστατα παιδιά. Εδώ είμαστε και σήμερα Παρασκευούλα Ζάχαρη που λένε και στο χωριό μου. Εδώ είμαστε λοιπόν σήμερα στην ωραιότερη ημέρα της εβδομάδας. Παρασκευή σοκαπογεύματα με Ανδρέα Θεοδωρακόπουλο.
5: Και Ελένη Φουρλή.
4: Και όλους εσάς βέβαια και σήμερα εδώ κοντά μας. Να είστε βράχοι δίπλα μας.
5: Βεβαίως.
4: Γιατί η αλήθεια είναι το χρειαζόμαστε.
5: Μπράβο.
4: Τόσα stories βλέπω που έχουν φύγει όλοι.
5: Μπράβο, αυτό θύμισε μου. αυτό θέλω να σου πω μεταξύ.
4: Πότε μπήκε ο Ιούλιος. Πότε κανονίσατε όλοι για διακοπές. Καθίστε ρε παιδιά να πάτε και μερικοί τον Αύγουστο.
5: Ναι, απίστευτο.
4: Όλοι πρέπει
5: τι
4: να...
5: τους έπιασε.
4: Όλοι πρέπει να φεύγετε τώρα με το καλημέρα του Ιουλίου, ας πούμε. Να μου πεις τι καλημέρα, πήγε 10 ο μήνας, ε.
5: Ναι, ναι.
4: 10 Ιουλίου.
5: Αυτό. Εγώ να ξέρεις, μέχρι τέλος του καλοκαιριού δεν ξαναμπαίνω στο Instagram. Δεν υπάρχει, μου σπάσουμε ένα τα νευρά. Όχι, δεν τα κλείσω όλα.
4: Έλα μωρέ, μην τα κατεμοιάζουμε τα παιδιά.
5: Όχι,
4: να περάσετε τέλεια. Εσείς που είστε ήδη διακοπές, περνάτε φανταστικά, τα βλέπουμε από τα stories σας. Να είστε καλά. Εσείς που πακετάρετε σήμερα και ξέρω 2-3 περιπτώσεις που πακετάρουν σήμερα, επίσης να περάσετε τέλεια και κοιτάξτε να κλείσετε και το θερμοσύφωνα.
5: Μπράβο.
4: Μη σας στέλνω κανένα μήνυμα αύριο μεθαύριο. Το θερμοσύφωνα τον έκλεισες.
5: Ξέρεις νησιά που πάνε.
4: Ξέρω.
5: Α. Θα το πεις?
4: Όχι.
5: Γιατί ρε?
4: Γιατί
5: εμένα κάτι φίλοι μου πάνε στην Κύθινο.
4: Λοιπόν, ωραία. Εγώ, εντάξει, έγινα η μία περίπτωση.
5: Α, ωραία.
4: Πάλαια η άλλη περίπτωση.
5: Α, ωραία, πάλαια.
4: Να περάσετε καλά, να περάσετε όμορφα και θα τα πούμε από την ερχόμενη εβδομάδα όταν με το καλό επιστρέψετε. Εσείς εκεί στο Viber εκεί έξω θα πάτε, πήγατε, τι θα γίνει με εσάς, για πείτε μας και τα δικά σας νέα. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα. Έλενα Παπαρίζου, καινούργια τραγουδάρα εδώ στον Show Cafe με 104,8. Αυτό το κορίτσι πόσο έχει ανανεωθεί και μπράβο τη.
2: Πόπο,
1: άστο. Είναι το καινούργιο τραγούδι, είναι το μαλλί.
2: Το μαλλί μου άρεσε πάρα πολύ να ξέρει.
1: Είναι που έχει χάσει και κάποια κιλά, νομίζω. Ναι. Έχει αδυνατήσει.
2: Είδε το βίντεο που χορεύει.
1: Ναι, καλέ, το είδα.
2: Ναι, ρε, δεν
1: μιλάμε. Καλά, κορμάρα ήταν πάντα. Και με 5 κιλά παραπάνω και με 5 κιλά λιγότερα. Αλλά το θέμα είναι το ότι αυτή τη φάση τώρα που τη βλέπω, νομίζω ότι είναι στα καλύτερά τη.
2: Ναι, ναι, θα συμφωνήσω.
1: Έμα δεν είναι στα καλύτερα, σφουφτού καλέ το κορίτσι. Το πιάσα και στο στόμα μου. Λοιπόν, ρεύμα. Μετά την Παπαρίζου, τώρα θα πάω στα χειρότερα. Δεν ξέρω, στα άσχημα. Έμα τη συγγνώμη, ανέβηκε το ρεύμα, λέει. Θέλαμε air condition, όλοι air condition, ένα καύσωνα.
2: Άστα, μην το λες εμένα.
1: Ο καύσωνα λέει ανεβάζει τις τιμές, τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα στη χρήση air condition. Ποπό.
2: Α, ναι, ξέρεις τι, αν έχει τώρα το παλιό που καίει, ναι. Είναι λογικό. Εγώ έχω πάρει ένα που είναι οικονομικό, δεν καίει τίποτα.
1: Α, ναι.
2: Ναι, και δεν, και δεν το κλείνουμε, να ξέρεις.
1: Α, δεν το κλείνουμε, δεν το κλείνουμε.
2: Το αφήνουμε σε ρί, ναι, όλο το
1: μέρα,
2: βράδυ.
1: Μέρα νύχτα.
2: Όχι, ρε, το βράδυ.
1: Την νύχτα μόνο.
2: Ναι, την νύχτα μόνο.
1: Εντάξει, εγώ δεν ανέβω καθόλου. Όχι για οικονομία, αλλά γενικά δεν τα πάω καλά με το air condition.
2: Ναι.
1: Ρομπότ βοηθή διδασκαλία. Η Νέα Υόρκη φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία.
2: Τι ρομπό, με ρομπότ.
1: Ναι. Ρομπότ θα είναι βοηθή των καθηγητών κτλ.
2: Περάστε έξω. Το τελευταίο θρανείο έξω.
1: Μπίλια. Ο άλλος πώς ήταν, ρε εσύ. Ο Μπίλιας και ο άλλος πώς ήταν. Ποιος ήταν, ε?
2: Αχ, δεν τους θυμάμαι.
1: Ο Κορτέσης.
2: Α, ναι.
1: Ο Μπίλιας και ο Κορτέσης, ρε. Τι πάθαμε. Σκανδαλώδη σχέση, λέει, παιδιά, στο άλλο ένα βιντεάκι που γίνεται χαμός στο διαδίκτυο. Όλα τα viral, εγώ τα βρίσκω και σας τα φέρνω. Γαμπρός, λέει, παντρεύτηκε την πεθερά.
2: Την πεθερά πιανού, αυτού.
1: Ναι,
2: ναι,
1: την πεθερά του.
2: Ναι.
1: Γαμπρός άφησε τη γυναίκα του και παντρεύτηκε την πεθερά του.
2: Τη μάνα της γυναίκας του, δηλαδή.
1: Μπράβο.
2: Ναι.
1: Το βιντεάκι το συγκεκριμένο από το γάμο έριξε πραγματικά το διαδίκτυο, λέει, το βίντεο της τελετής. Έγινε χαμός από
2: τι,
1: κάτω από τα
2: στο
1: σχόλια.
2: Ξύλο. Α.
1: Όχι, ρε, από τα σχόλια έγινε χαμός. Δεν ξέρω, δεν ήταν παρούσα
2: η νύφη, η πρώην.
1: Η πρώην.
2: Ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα, παιδιά, αυτά δεν τα μπορώ. Έχω καθόλου εν τω μεταξύ. Τσίπρας!
2: Όπα.
1: Για σένα τα κάνω αυτά.
2: Πες το.
1: Θα στείλω λουλούδια, λέει, στον Άδωνη Γεωργιάδη. Κάθε φορά που μας βρίζει, ανεβαίνουμε στις δημοσκοπίες.
2: Ορίστε.
1: Τζόκερ, νέο jackpot στην κλήρωση της Πέμπτης, από χθες δηλαδή, μοιράζει 5 εκατομμύρια ευρώ την Κυριακή.
2: Α, πήγε 5, 4 κάτι το είχα αφήσει.
1: 5 εκατομμύρια ευρώ στο Τζόκερ. Νομίζω να δοκιμάσουμε την τύχη μας. Όλοι έτσι λέμε.
2: Τι μέρα είναι? Α, την Κυριακή πρέπει να παίξουμε.
1: Την Κυριακή.
2: Ναι.
1: Δεν κερδίζουμε, αλλά δεν έχουμε παίξει και ποτέ.
2: Πας καλά, ρε.
1: Μιλάω για μένα, έτσι.
2: Εντάξει, δεν ξέρω και κανένα που έχει κερδίσει. Τι κατεμιά είναι αυτή.
1: Καλά, και να έχει κερδίσει θα μας το έλεγε, λες.
2: Θα το καταλαβαίναμε, ρε.
1: Ήταν γνωστό, γνωστό.
2: Καλά, ρε. Άμα ο γείτονα ήταν τώρα σου είχε με Φεράρι.
1: Καλά, σωστό και αυτό.
2: Ναι.
1: Και χαμό στη Βουλή σήμερα με την Κωνσταντοπούλου, λέει, γιατί κάλεσε το 100 σήμερα. Πότε έγινε, χθες το έμαθες εσύ αυτό?
2: Όχι, δεν το είδα αυτό.
1: Κάλεσε το 100, λέει, με κάποιον τα είχε βάλει πάλι. Παιδιά, τι γίνεται, αυτή η Βουλή
2: και
1: να
2: την πιάσανε.
1: Να την βάλουν, ρε παιδί μου, σε κάποιο κανάλι, πραγματικά. Ναι, είναι σε κάποιο κανάλι το κανάλι της Βουλής, αλλά να την βάλουν, ναι, και σε αυτά με τα μεγάλα. Να ξέρουμε.
2: Βρες
1: 8 με 10 το βράδυ, ναι, να βλέπουμε.
2: Ή να την βάλουν μαζί με τον Λιάγκα. Εκείνα τη νούμερα.
1: Ο Λιάγκα ανανέωσε πάλι στον Αντένα,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ναι,
1: μπράβο το παλικάρι, να είναι καλά. Είπε Θοδωρή Φέρη εδώ στον Show Cafe με 104,8 και επιστρέφουμε σε λίγο, διότι ο Κεφίρ θα μας ενημερώσει, θα μας πει τον καιρό του Σαββατοκυριάκου.
2: Βεβαίως.
1: Για να ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα επίσημα.

0: Καλησπέρα Αλεξάνδρα, καλησπέρα Ιωάννα, Αθανασία, Βασίλη, Σωτήρη, Μέρη. Βρε καλώστε τα παιδιά, Παρασκευούλα Ζάχαρη. Σήμερα καλησπέρα και Φύρ.
1: Καλησπέρα κουκλέρα μου.
0: Α, αρχίσαμε. Αρχίσαμε έτσι δυνατά πάλι.
1: Μπράβο.
0: Καλά, είμαι δόξα τω Θεώ, Παρασκευούλα καταλαβαίνεις. Τελευταία ημέρα της εβδομάδας, εργάσιμη ας πούμε. Μία κούραση παραπάνω υπάρχει, αλλά καταλαβαίνουμε εμείς από κούραση.
1: Καλέ, όχι.
0: Καταλαβαίνουμε εμείς από κούραση.
1: Όχι, ρε, σου λέω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τι ήθελες, ήταν τρίμερο.
0: Όχι, καμία σχέση. Γιατί? Απλά λέω ρε παιδί μου ότι κάθε Παρασκευή εντάξει. Βλέπεις και αυτούς που φεύγουν. Αυτοί που φεύγουν και αυτοί. Πάνε διακοπές εννοώ.
1: Εντάξει, ναι, κατάλαβα.
0: Οπότε ναι.
1: Τι θα κάνεις, Πουσουκού?
0: Μία ζηλίτσα.
1: Έχεις κανονίσει?
0: Κάτι θα κάνω απόψε, ναι.
1: Μπράβο, κλάρα μου.
0: Κάτι θα κάνω και αύριο επίσης. Και την Κυριακή ξέχασα να σου πω.
1: Ναι.
0: Κάτι θα κάνω και την Κυριακή. Ήθελε λεπτομέρειες, κατάλαβες. Την πάτησε. Ήθελε λεπτομέρειες.
1: Όχι, μου την έφερες έτσι.
0: Ο κύριος. Για πες μας τώρα τον καιρό. Εξαρτάται από αυτό που θα μου πεις κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Καλκίδα είναι μικρή, να ξέρεις κάπου θα σε πετύχω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, τώρα θα σου πω καιρό. Λοιπόν, σήμερα στην Καλκίδα που λες επικρατεί ηλιοφάνεια. Με θερμοκρασία γύρω στους 33 βαθμούς. Η μέγιστη, λέει, αναμένεται να φτάσει περίπου τους 33 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Ενώ, λέει, η ελάχιστη, λέει, τη νύχτα θα πέσει στους 20 βαθμούς.
0: Α, στους 20 βαθμούς. Ναι. Ωραία, καλά είναι 20 βαθμοί.
1: Η πιθανότητα, λέει, υπάρχει πιθανότητα για σύντομες, λέει, τοπικές μπόρες αργότερα, λέει, μέσα στην ημέρα.
0: Που έχεις μπύρε και τα διαβάζεις αυτά.
1: Παιδί μου, Πασκαλέ, έχω έρθει διαβασμένος.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά, πες μας όταν λες και απ' έξω τώρα.
1: Επιπλέον, λέει, ισχύει η κίτρινη προειδοποίηση για τοπικές καταιγίδες στη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια, έως τις 8.
0: Έχουμε κίτρινη προειδοποίηση έως τις 8 ότι μπορεί να βρέξει.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Το ακούσαμε και αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Σαββατοκύριακο θα είναι όμως σούπερ, έτσι.
1: Λογικά.
0: Ναι. Γιατί περιμένει και το τους, κατάλαβες τώρα. Και εκεί θα είμαστε. Και το σου και το κου. Όλο το σου κου. Καφές για ξεκίνημα, κοκτέιλ για συνέχεια και άλλο ένα κοκτέιλ γιατί είσαι στα πολιτικά Ευβίας. Στο Tous Beach Bar and Water Ski Park. Στα πολιτικά Ευβίας η μέρα κυλάει γρήγορα, πάρα πολύ όμορφα. Summer mood all day long. Γιατί το μιλάω και τέλειο το αγγλικό. Tous στα πολιτικά Ευβίας και stay salty.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Άσε, γιατί έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Διάβασα μια έρευνα. Λέει, κάνοντας σεξ, λέει, 21 φορές το μήνα.
4: Το μήνα.
3: 21 φορές το μήνα αυξάνεις, λέει, τη ζωή σου κατά 6-7 χρόνια.
4: Σε ποια χρονιά?
3: Δεν ξέρω, χάρηκα που σας γνώρισα. Μάλλον αύριο δεν θα είμαι εδώ.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλυμπινίσης.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνι.
2: Houston,
3: έλα.
2: We have a problem.
3: Roger, τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS.
3: No problem. Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS.
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Χαλκίδα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο John's Hotel Αγγελή Γιώβιου 9 στη Χαλκίδα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
9: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 21 60 49 71. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
10: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
11: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22 21 0 23 289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
12: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
13: Αχ, Summer Camp Edition.

0: 25 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
3: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
4: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
3: που δεν είναι απλώς viral,
4: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8. Απογευματάκι Παρασκευής και είδατε τελικά που κέρδισε χθες η Γαλλία στο Μουντιάλ.
7: Πάλι καλά.
6: Αμέ, ο Εμπαπέ βέβαια έχασε πέναλτι. Τον φάγαμε τον άνθρωπο.
7: Εντάξει, τον εγκατέμισε λίγο.
6: Έλα, μωρέ, όλοι οι μεγάλοι παίκτες τώρα και ο Μέση είχε χάσει πέναλτι.
7: Καλά, εννοείται, ναι.
6: Και ο Ρονάλντο είχε χάσει. Όλοι χάνουν πέναλτι. Σιγά, σημασία έχει ότι κέρδισε. Με ποια έπαιζε, με το Μαρόκο.
7: Νομίζω, ναι.
6: Σημασία ότι
7: δεν
6: κέρδισε.
7: Το είδα, γι' αυτό σου λέω.
6: Κέρδισε 2-0 και όλα καλά. Και σήμερα μπορώ να κάνω πάλι τα προγνωστικά μου.
7: Μπράβο, κάντα, παίζουμε σήμερα.
6: Πολύ ωραία. Σήμερα λοιπόν 10 του μήνα. 10 δεν έχουμε, τέλεια. Παίζει στις 10 το βράδυ. Α, 10-10. Παίζει στις 10 το βράδυ Ισπανία-Βέλγιο. Άμα σας ενδιαφέρει. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω κανέναν Ισπανό και δεν ξέρω και κανέναν από το Βέλγιο. Α, από το Βέλγιο έμαθα κάποιον. Είναι, λέει, το αστέρι του Βελγίου. Είναι ο Κέβιν Ντεμπρόινε.
7: Ναι, δεν το ξέρω.
6: Ένας κοκκινόξανθος. Στα μαλλιά. Kevin De Bruyne, τα λέω σωστά ή λέω βλακίες τώρα?
7: Νομίζω,
6: αποτελεί, λέει, έναν από τους πιο κορυφαίους ποδοσφαιριστές της σύγχρονης εθνικής Βελγίου και έναν από τους πιο ολοκληρωμένους μέσους. Α, είναι μέσος.
7: Α, είναι μέσος.
6: Μέσους στον κόσμο. Γεννημένος το 1991.
7: Α, είσαι με μένα, είναι.
6: Αλήθεια. Μπράβο. Ισπανία έχουμε κανέναν παίχτη που να ξεγνωρίζουμε? Βρήκες κανέναν Ισπανό? Γιατί η Ισπανία είναι και ωραία η Ισπανή, ξέρω.
7: Ναι,
6: εγώ
7: έχω κάποιον. Τον Λαμίν, ο Γιαμάλ.
6: Ο Γιαμάλ.
7: Ναι, Ισπανία δεν είναι.
6: Ο Γιαμάλ είναι Ισπανία. Πείτε ρε παιδιά, ρε Αλέξανδρε, στέλνεις μήνυμα. Πες μας και για το ματσάρα σήμερα. Πες μας τα νέα. Λοιπόν, Ισπανία-Βέλγιο, πες μου τα προγνωστικά γρήγορα.
7: Εγώ πιστεύω Ισπανία.
6: Και εγώ Ισπανία, τώρα μην μου το χαλάς.
7: Ωραία, πες Βέλγιο.
6: Εσύ πες. Ωραία, ρε, ωραία. Εντάξει, εγώ θα πω Βέλγιο τότε.
7: Ωραία.
6: Έτσι για να δούμε ποιος θα πέσει μέσα. Εάν να χαθείς πια.

0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τώρα τα ωραία μας, τα γλυκά μας και τα παγωτά μας. Να είναι καλά τώρα το πει ο Λιάτης που έχει αυτές τις φοβερές γεύσεις και καθημερινά έχουμε και ωραίο ψωμάκι στο τραπέζι μας. Χειροποίητο το ψωμί αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι για τις βούτες, τις σαλάτες, τις χωριάτικες. Φρέσκες φωλιάδες για το πρωινό μας και το απογευματινό μας. Κρουασανάκια και κουλουράκια υπέροχα. Όπως επίσης και για τον απόψινό αγώνα, θα σας αφήσω έτσι. Κριτσίνια, σνακς και πολλές επιλογές για το σπίτι, έτσι γύρω-γύρω.
1: Για να τα βάλουμε και στη μέση.
0: Για να τα βάλουμε στη μέση και να τσιμπολογάμε την ώρα που βλέπουμε τον αγώνα. Αρτοποιείο Λιάτης Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμσακο. Καλησπέρα στον Αλεξανδρό για ακόμα μια φορά, ο οποίος μας έστειλε και τη φωτογραφία να δούμε και το Γιαμάλ. Σου λέει αυτοί είναι άσχετοι, οι άνθρωποι δεν ξέρουν. Γεννημένος λέει στις 13 Ιουλίου του 2007.
1: Το 7 είναι γεννημένος. Καλή το ξέρει η μάνα του ότι παίζει.
0: Ο παίκτης της Ισπανίας είναι αυτός ο διάσημος και είναι τόσο μικρός.
1: Δεν είναι πολύ μικρός. Πόσο είναι?
0: Α, πα, πα, 2007, πόσο είναι? 2007. Τώρα έχουμε 26, είναι 19.
1: 19, ναι.
0: Α, πα, πα.
1: Πολύ μικρός εσύ.
0: Είναι μικρούλης για μουντιάλε.
1: Πας καλά.
0: Είναι μικρούλης. Λοιπόν, και έχουμε ακόμα ένα μικρούλι όμως το οποίο μας ακούει.
1: Την Ιφηγένεια.
0: Την Ιφηγένεια και μας έχει στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Θέλετε να τα ακούσουμε? Γλυκούλη μου όμορφο. Άντε ρε εσύ, Αντρέα.
2: Θέλω να ζει τη ζωή στο έπακρο. Εύχομαι να συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε τέτοια μουσικά και όμορφα απογεύματα. Βάλτε μου το τραγούδι Αναστασία Αμαρτίας.
0: Αγάπη μου γλυκιά, είδες τι ωραία που το είπε.
1: Ρε,
0: να μοιραζόμαστε ωραία και μουσικά απογεύματα. Να μοιραζόμαστε ωραία και μουσικά σοκ απογεύματα. Κατάλαβες, έτσι πάει καλύτερα. Λοιπόν, πάμε στην ερώτηση, όχι στο δίλημα, ας πούμε, της ημέρας. Έχει να κάνουμε οικονομικά σήμερα, μ' αρέσουν
1: με λεφτά.
0: Βέβαια, με money, με λεφτάκια. Θα προτιμούσατε, αγαπημένο μου παιδιά, πρώτα θα ρωτήσω τον Αντρέα, έτσι.
1: Έλα, πες το.
0: Αντρέα μου, θα προτιμούσες κοινό ταμείο με τη σύζυγο ή ξεχωριστά οικονομικά?
1: Ξεχωριστά, ρε. Βασικά ξεχωριστά εμείς τα έχουμε, αν με ρωτάς.
0: Α, ξεχωριστά,
1: ναι,
0: τα έχετε.
1: Ρε, ξεχωριστά τα έχουμε.
0: Σίγουρα, όχι τα δικά μου,
1: ναι.
0: Δικά μου και τα δικά σου, δικά μας.
1: Όχι.
0: Γιατί πολλοί είναι έτσι, να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Είναι αρκετοί έτσι.
1: Ξεχωριστά τα έχουμε, απλά όταν μου τελειώνουν τη ζητάω.
0: Το ξέρα, το ξέρα. Θα προτιμούσατε λοιπόν κοινό ταμείο ή ξεχωριστά οικονομικά? Για πείτε μας εσείς τα παιδιά του Viber στο 697-800-1048.

0: Αχ, καρμική έχει γίνει και η σχέση μου πια με το σχολαρχείο. Απόψε το βράδυ, λοιπόν, αν ο δρόμος σας βγάλει προς την παραλία της Χαλκίδας, κάντε μια στάση στο σχολαρχείο. Θα απολαύσετε τις ξεχωριστές ποικιλίες με το μέτρο. Εξαιρετικά κρεατικά, οικονομικά, αγαπημένες γεύσεις της ελληνικής κουζίνας και όλη αυτή τη χαλαρή αίσθηση, παιδιά, που μόνο η θάλασσα μπορεί να σου προσφέρει, αυτή η υπέροχη θέα μπροστά από το σχολαρχείο.
1: Μπράβο.
0: Και να πίνεις και την παγωμένη σου την πύρα. Τι άλλο θέλουμε, η ζωή είναι ωραία. Έτσι. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας. Λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει θεματάκια εδώ τώρα.
1: Και με τα οικονομικά,
0: με τα οικονομικά.
1: Εγώ
0: στα
1: πάω.
0: Όταν παντρεύεσαι, λέει ο Σωτήρης, το οποίο τον κατάλαβα αυστηρό, έχει μια αυστηρότητα από το Viber.
1: Από το μήνυμα, ναι.
0: Όταν παντρεύεσαι, λέει, οφείλεις να έχεις κοινό ταμείο.
1: Γιατί το λέει αυτό?
0: Έτσι λέει ο Σωτήρης.
1: Σιγά μην έχεις και κοινή φορολογική. Αν μου πει, εντάξει, περισσότερο φορέ έτσι.
0: Κοινή φορολογική, ναι. Αντρέα.
1: Όχι, μπορεί να κάνει και ξεχωριστά.
0: Ναι, όντω. Εννοείται, λέει, ξεχωριστά τα οικονομικά πάντα, λέει η Κατερίνα.
1: Βεβαίως.
0: Ξεχωριστά πάντα και διαφορετική τράπεζα. Καλά ρε παιδιά.
1: Ούτε καν την ίδια, ας πούμε.
0: Αυτό το λέει η Αγγελική. Εντάξει ρε παιδιά, ηρεμήστε. Να σας πω κάτι, ποια είναι η δική μου άποψη για το θέμα. Μ' αρέσει στο ζευγάρι, ειδικά τα παντρεμένα ζευγάρια, να ξέρει ο ένας τι γίνεται με τα οικονομικά του άλλου, να υπάρχει ένα πιο κοινό ταμείο, αλλά η γυναίκα, επειδή έχει και μεγαλύτερες ανάγκες.
1: Ναι. Κατάλαβε. Τι ανάγκες έχεις, μπορεί να πάρεις ρούχα.
0: Ναι, σταμάτα. Ρούχα, μακιγιάζ, καλλιντικά, αρώματα κτλ. Παπούτσια, τσάντες.
1: Πας καλά, πολύ βασικά πράγματα για να περάσει το μήνα.
0: Βέβαια, πολύ βασικά πράγματα που δεν τα χρειάζεται ο άντρας δηλαδή.
1: Ναι.
0: Καλό θα είναι να αφήνουμε και κάτι στην άκρη που να μην το γνωρίζει ο άντρας. Δεν είναι κακό.
1: Ψέμα
0: είναι αυτό τώρα. Δεν είναι κακό. Τίποτα δεν είναι.
1: Καλά, πόσες φορές έχει πάρει. Πώς το λένε, φορέματα και τέτοια και δεν έχω πάρει χαμπάρι.
0: Ορίστε. Μπράβο. Κατάλαβε.
1: Απλά πριν γυρίσει στο σπίτι, έχει κόψει τα μπελάκια και τέτοια. Κατάλαβες.
0: Καλά.
1: Ρέσει, αυτό είναι καινούριο. Όχι, μου λέει, το είχα.
0: Όλες το κάνουμε αυτό, Ανδρέα. Συγγνώμη που στο λέω, αλλά το κάνουμε όλες. 6, 9, 7, 800, 104, 8. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Θα προτιμούσατε

0: κοινό ταμείο ή ξεχωριστά οικονομικά.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221 0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
7: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
8: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερο.

0: Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
1: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσι. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral δε δούσι. Η βάση για κάθε κατασκευή.
0: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Εδώ είμαστε, σοκαπογεύματα, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στα ωραία τα χέρια είστε.
1: Βεβαίως.
0: Στα καλύτερα χέρια είστε, αυτό να το δεν το συζητάμε. Στα καλύτερα χέρια και στα ωραιότερα χέρια του Ανδρέα Θεοδωρακόπουλου.
1: Και της Ελένης Φούρλη.
0: Έμανε, για να δω χέρια.
1: Α. Κοίτα εδώ.
0: Πολύ περιποιημένα. Δηλαδή,
1: ναι,
0: πραγματικά από τα πιο περιποιημένα χέρια που έχω δει.
1: Όχι, ναι, ναι.
0: Καλησπέρα στον Ανδρέα. Γεια σου, Ανδρέα μου. Πολλά, πολλά φιλιά. Καλησπέρα στον Στέφανο. Καλησπέρα στον Νεκτάριο, ο οποίος μας λέει: α, παιδιά, σε αυτό θα συμφωνήσω. Στο γάμο, λέει, πρέπει να υπάρχει κοινό ταμείο.
1: Στο γάμο.
0: Δεν έχει, λέει, δικά μου και δικά σου. Ναι, οκ, okay, να υπάρχουν δύο λογαριασμοί, αλλά στα έξοδα να είναι μαζί, λέει ο Νεκτάριος.
1: Αυτό, ναι, και στα αυτό, έξοδα να είναι μαζί.
0: Και αυτό στο δίλημα. Στην ερώτηση σήμερα στο θα προτιμούσες κοινό ταμείο ή ξεχωριστά οικονομικά, που τα περισσότερα παιδιά όμως έχουν πει ξεχωριστά οικονομικά. Δεν θέλω να στεναχωρήσω τα υπόλοιπα παιδιά που πάνε κοινό ταμείο. Απλά τα περισσότερα μηνύματα έχουν να κάνουν με ξεχωριστά οικονομικά.
1: Ναι.
0: Είναι και δύσκολες οι εποχές.
1: Ναι, ρε, πας καλά.
0: Οπότε καταλαβαίνεις τώρα τι παίζει.
1: Είναι λοιπόν, και τα έξοδα πολλά.
0: Ψέματα. Τρία είναι τα ζώδια. Τρία είναι τα ζώδια, έτσι πάρα πολύ γρήγορα. Θα τα πω σε λίγο βέβαια. Τρία είναι τα ζώδια τα οποία λέει ότι είναι βασιλιάδες της ακαταστασίας.
1: Α, εγώ δεν είμαι. Συνήθως είμαι εγώ και τέτοια.
0: Δεν είσαι, όχι.
1: Δεν είμαι, αφού στο πα.
0: Τρία ζώδια που είναι βασιλιάδες της ακαταστασίας.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Πέτρος Ιακωβίδης. Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Το λες και σου τρέχουν τα σάλια.
0: Έτσι έχει μάθει εδώ στον Show Cafe με 104,8. Ναι, ρε παιδί μου, είναι κάποιοι άνθρωποι που όταν τους συμπαθείς λίγο παραπάνω, καταλαβαίνεις. Ναι. Αυτό φαίνεται.
1: Άλλο συμπαθείς, άλλο σου αρέσει.
0: Όχι τώρα, λεπτό. Καλέ μου, είχε διαφύγει. Λοιπόν, παιδιά, τρία είναι τα ζώδια. Τρία είναι τα πιο ακατάστατα ζώδια. Μην μπλέξετε μαζί τους για να κάνετε ένα χαμό στο σπίτι. Ναι. Βασιλιάδες της ακαταστασίας.
1: Oh.
0: Οι δίδυμοι είναι στη νούμερο ένα θέση. Οι ηχθείς.
1: Α, είσαι κι εσύ. Δεν έχω έρθει σπίτι σου, κάτσε να δω.
0: Οι ηχθείς είναι στην δεύτερη θέση και οι τοξότες είναι στην τρίτη θέση. Ρε, παιδιά,
1: και οι λέων είναι, να ξέρεις.
0: Και τα λιοντάρια.
1: Ναι, σίγουρα, πάρα πολύ.
0: Αλήθεια.
1: Δεν υπάρχει. Η ακαταστασία είναι καθημερινό φαινόμενο.
0: Δεν την έχει. Ρε, εσύ, δεν τρέπεσαι λίγο κάθε φορά να λες τα ίδια για τη γυναίκα σου? Σταμάτα πια.
1: Ρε, η αλήθεια να λέγεται.
0: Σου έφτιαξε παστίτσιο χθες.
1: Ναι, αλλά το σπίτι είναι ματάρα. Άσε μας, δεν το κάνω. Καλύτερα να γίνω απ' έξω.
0: Όταν με το καλό.
1: Είναι μέσα στην τρίχα.
0: Όταν με το καλό έρθει και ένα παιδάκι, εκεί να δει τη ματάρα θα είναι, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: λοιπόν, αυτά είναι τα τρία ζώδια βασιλιάδες της ακαταστασίας. Είπαμε δίδυμοι, ηχθείς και τοξότες. Κοίταξε, δεν θα πω το ότι πέφτει εντελώς έξω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν φημίζομαι και για την οικοκυρωσύνη μου. Να πούμε την αλήθεια. Ρε παιδί μου, εννοώ. Εντάξει, δεν θα είναι το σπίτι βρώμικο.
1: Χαλιά, ναι, κατάλαβα.
0: Αλλά δεν θα είναι κάτι που θα πάω. Τι να κάνω σήμερα, κάνω μια γενική να μου περάσει ώρα.
1: Ούτε καν, δεν θα περάσει το μυαλό σου.
0: Ούτε καν. Ναι. Από την άλλη, έχω διαβάσει και το Feng Shui που λέει, ρε παιδιά, ότι όταν οι γυναίκες λέει χαλαρώνουν και δεν κάνουν τίποτα στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Προσελκύουν τον πλούτο στο σπίτι τους και στη ζωή τους.
1: Μπράβο.
0: Ποια είμαι εγώ να σηκωθώ να κάνω δουλειές και να απομακρύνω
1: τον. Είναι δυνατόν να χαλέσει το Feng Shui τώρα? Κάτσε και στον καναπέ. Μα είναι δυνατόν? Άστο, θα κάνουμε εμείς δύο δουλειές.
0: Μπράβο, ρε εσύ, Αντρέα.
1: Ναι, ρε εσύ.
0: Μπράβο, βρε αγόρια.
1: Πάτε καλά.
0: Κορίτσια, για σας δουλεύω. Το έχετε πάρει χαμπάρι, έτσι.
1: Άντε.

0: Ακόμα ένα νησί είναι στη λίστα με τα πιο εντυπωσιακά νησιά της Ευρώπης και εγώ δεν έχω πάει.
1: Δεν έχεις πάει, ποιο είναι?
0: Στην κορυφή λοιπόν που λέτε των 18 πιο εντυπωσιακών νησιών της Ευρώπης για το 2026 είναι η Νάξος.
1: Α, η Νάξος, έχω πάει στην Νάξο.
0: Στην Πάρο και στην Νάξο.
1: Τον αέρα.
0: Ούτε στην Πάρο έχω πάει, ούτε στην Νάξο.
1: Έχω πάει και στην Πάρο και στην Νάξο.
0: Πού τα πέρασες καλύτερα? Στην Νάξο πέρασες, ωραία.
1: Νάξο, Πορτάρα, έχεις πάει Πορτάρα? Αν πεις να έχεις πάει Νάξο.
0: Πορτάρα τι είναι, κλαμπ?
1: Όχι. Πορτάρα κλαμπ. Πορτάρα live state.
0: Είναι τίποτα αρχαίο?
1: Ναι ρε, η Πορτάρα, αυτό που έχει το τέτοιο.
0: Ναι μωρέ, το κατάλαβα, μωρέ, τώρα το θυμήθηκα. Καλά, λες εκεί στην Άξο ήταν αυτό.
1: Που βγάζουν ολιγραφία.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Κοίταξε, στην Άξο δεν είχα περάσει πολύ ωραία. Καταρχήν είχε πάρα πολύ αέρα. Αλλά και η Πάρος και η Άξο έχει πάρα πολύ αέρα. Το θέμα είναι ότι εμείς θέλαμε να πάμε να δούμε αρχαία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ήθελες να πας εσύ στην Άξο να δεις αρχαία προσωπικά.
1: Ναι, ρε, εσύ. Είχα δει, εγώ ήθελα να πάω να δω ένα κούρο.
0: Για να τον πλακώσεις.
1: Ναι, ρε.
0: Ήθελα να πάει διακοπές στην Άξο να πάω να δει ένα κούρο, λέει. Ναι. Αχ, Παναγιά μου.
1: Ξαπλωμένος κιόλας.
0: Ήθελα να πάω να δει έναν ξαπλωμένο κούρο. Τον είδες τον κούρο?
1: Άκουρε, δεις, έκανα 2 ώρες να πάω να τον δω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν φτάσω τέλος πάντων στον κούρο, πήγα σε ένα χωριουδάκι. Έκανα μια στάση με το που κάθομαι τέλος πάντων σε ένα καφενείο. Κάθομαι που λες και ακούω δίπλα. Δεν το πιστεύω, λέει, και εδώ χαλκιδαίος.
0: Άρα καλά κάνω και δεν πάω.
1: Ναι.
0: Περισσότεροι χαλκιδείς είναι εκεί.
1: Ναι. Και με το που φτάνουμε που λες μετά από 2 ώρες στον κούρο, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε ότι έχουν πάρει τα πράγματα από το ξενοδοχείο και τα έχουν πάει σε άλλο δωμάτιο.
0: Άρα δεν σου κάθισε καλά η Νάξο.
1: Δεν μου κάτσε καλά.
0: Ούτε η Νάξο, ούτε ο ξαπλωμένο κούρο σου κάθισε.
1: Όχι,
0: καλά.
1: Τίποτα.
0: Για πείτε εσείς ρε παιδιά, ποιο είναι το νησί έτσι που έχετε περάσει τις ωραιότερες διακοπές? Εγώ για παράδειγμα έχω περάσει τη Σκιάθο φανταστικά.
1: Α, δεν έχω πάει.
0: Φανταστικά. Να ρε, κάπου πήγα εγώ και δεν έχει πάει. Ούτε εκεί δεν έχουμε ταιριάξει. 697-800-1048 τα μηνύματά σας στο Viber. Για πείτε το νησί που έχετε περάσει τις ωραιότερες διακοπές.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Και ήθελα να σε ρωτήσω ρε Γιώργο, πώς καταφέρεις και κάνεις τόσες βλακίες καθημερινά?
4: Παιδιά, το μυστικό είναι να ξυπνάς πολύ νωρίς το πρωί.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, ό,τι

0: ή πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
7: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
8: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
7: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
8: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
7: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
8: Tours, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
7: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
8: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
7: Stay salty.
9: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης. Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
10: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
11: Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
12: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
11: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
12: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
11: 60%? Πολύ καλό αυτό.
12: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
11: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
12: Optics Poly.
11: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
9: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
13: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
13: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα Λιμπινίσης.
15: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλυμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
16: Σοκέφε μου απογεύματα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Σοκ απογεύματα καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, 5 με 8 το απόγευμα. Και ανυπομονούμε και για απόψε το βράδυ με την υπέροχη ελληνική βραδιά που θα βρούμε και θα συναντήσουμε στο αγαπημένο τους και θα διασκεδάσουμε και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία στα πολιτικά. Απόψε λοιπόν ελληνική βραδιά όπως κάθε Παρασκευή βράδυ. Και περνάμε υπέροχα με την παρέα μας, πίνουμε τις ποτάρες μας, διασκεδάζουμε, χορεύουμε γιατί καλοκαίρι είναι και μια ζωή την έχουμε. Και επίσης το Σαββατοκύριακο που θα ανέβει και η θερμοκρασία, δίπλα στην πισίνα περνάμε φανταστικά και πάλι στο αγαπημένο τους στα πολιτικά. Καλησπέρα στο Θάνο, ο οποίος μας λέει το ότι Σαμοθράκη έχει περάσει πάρα πολύ ωραία.
17: Α, Σαμοθράκη, μου το είπε μια φίλη μου σήμερα, θα πάει εκεί.
16: Αλήθεια, ναι, ναι. Δεν έχω πάει ούτε Σαμοθράκη, με εμείς που έχω πάει, αλλά λέμε.
17: Ναι.
16: Κρήτη, μας λένε, Ηράκλειο.
17: Α, και Κρήτη έχω πάει.
16: Πάρος και Σκύρος.
17: Σκύρο δεν έχω πάει.
16: Ούτε στη Σκύρο που είναι δίπλα δεν έχω πάει. Δεν μπορώ να πω λέει μόνο ένα και στα τρία είχα περάσει υπέροχα, λέει ο Νεκτάριος. Η Αναστασία μας λέει στη Σύρο φανταστικά είχε περάσει, αλλά χωρίς νερό στο δωμάτιο.
17: Α, στη Σύρο, ναι, έχει θέμα.
16: Τότε τι ωραία. Εγώ δεν μπορώ. Απλητή, απλησιά.
17: Χωρίς νερό μπορώ. Χωρίς εσένα, όχι.
16: Τη το αφιερώνουμε.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλα μας τα παιδιά. Και η Καρία μας στείλατε. Και Σκόπελο μας στείλατε. Α, δεν έχω πάει Σκόπελο, μέχρι Σκιάθο έχω φτάσει.
1: Α, Σκιάθο έχω πάει.
0: Ναι, πώς, τι πράγμα?
1: Σκιάθο έχω πάει εγώ.
0: Πριν δεν είπες ότι δεν έχεις πάει Σκιάθο?
1: Μου πεις Σκιάθο? Όχι ρε.
0: Δεν σου είπα ότι το νεότερο νησί που έχω περάσει διακοπές είναι η Σκιάθος και μου λες εγώ δεν έχω πάει Σκιάθο?
1: Ναι, είχα πάει πολύ μικρός. Τώρα το θυμήθηκα. Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Είχα πάει στα γόνατα της μανούλας μου, λέει. Ναι, αν ναι. Πλακώσω. Παιδιά, υπάρχουν κάποια πράγματα, λέει, που αν τα κάνουμε, πάει να πείτε ότι αγαπάμε πάρα πολύ τη δουλειά μας. Και εγώ την αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά μου, αλλά δεν ξέρω αν τα κάνω όλα αυτά. Ναι. Καταρχάς, λέει, ξυπνάς χωρίς γκρίνια. Υπάρχει άνθρωπος που ξυπνάει χωρίς γκρίνια. Ανυπομονείς, λέει, για τα meetings. Άκου τώρα εδώ. Ξεχνάς, λέει, να κοιτάξεις το ρολόι όσες ώρες και να περάσετε στη δουλειά. Δεν κοιτάς το ρολόι, λέει, ούτε μία φορά. Βοηθάς χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν κουτσομπολεύεις τους συναδέλφους σου. Δεν σκέφτεσαι τι να πεις και τι όχι.
1: Σοπαρε, όλα αυτά.
0: Συγγνώμη, υπάρχει περίπτωση, έστω και ένας άνθρωπος τώρα εκεί έξω που μας ακούει, να δουλεύει πόσες ώρες στη δουλειά και να μην έχει κοιτάξει μία φορά το ρολόι?
1: Πας καλά, ρε.
0: Ή να ανυπομονεί για τα meetings. Αλήθεια τώρα. Τέλος πάντων. Ή έστω να μην κουτσομπολέψει λίγο, πολύ λίγο, το συνάδελφο.
1: Έλατε, είναι δυνατόν.
0: Αντρέα μου, εσύ πάντως δεν ξέρω. Εγώ σε έχω δει σε τύπους και υπογραμμό.
1: Ναι, εγώ σε όλα. Πάντως θα ξέρεις, αυτή τη στιγμή είναι 6 και 39 και 40 δεύτερα.

0: Το μπάνιο. Αριστούργημα.
1: Και αυτό Παλόκα.
0: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
1: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γηίνης.
0: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
1: Τα πάντα έχει.
0: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
1: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
0: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
1: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
0: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
1: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
0: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τη Σοφία Αμπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show. Πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας. Κυριακή 12 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μη το χάσεις.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
4: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
5: Τα φώτα ανάβουν. Η μουσική δυναμώνει. Και το

0: Atlantis Club. Ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη live βραδιά.
1: Λάθος μου λένε όλοι.
0: Το Σάββατο 11 Ιουλίου μαζί μας η Αγγελική Ηλιάδη και η Χριστίνα Κολέτσα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.30. Κλείσε θέση και ζήσε τη διασκέδαση όπως της αξίζει. Atlantis Club στον Οροπό. Και τα βράδια μας παίρνουν φωτιά. Φωτιά.
2: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς. Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Εδώ είμαστε, Σοκ FM 104,8. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος,
1: Έλενη Φούρλη.
0: Σοκ απογεύματα, καθημερινά από Δευτέρως Παρασκευή 5 με 8. Και αν είστε τώρα κάπου έξω και βολτάρετε με το αυτοκίνητο, κάντε μια στάση στο αρτοπείο Λιά της Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Να πάρετε το παγωτό σας, να πάρετε το γλυκό σας, να πάρετε το απογευματινό σας καφεδάκι.
1: Πω από τέλειο.
0: Να πάρετε όλα τα ωραία που θα βρείτε εκεί και χειροποίητο το ψωμάκι για το βραδινό τραπέζι απόψε. Και μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι και γενικά μεγάλη ποικιλία θα βρείτε από ψωμάκια. Αρτοπείο Λιάτης Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Και.
1: Και.
0: Και.
1: Και. Και τι θέλει να πει.
0: Αμάν, ρε Σιάντρα, μια φορά να θυμηθείς.
1: Εγώ θυμάμαι.
0: Αλήθεια. Πες το, ρε Σιάντρα, άμα θυμάσαι, πες το.
1: Τον Άδωνη.
0: Παιδιά, Άδωνης Γεωργιάδης, τον είδαμε σε φωτογραφικό υλικό έντονο στο διαδίκτυο. Πού πας, βρε Άδωνη, με τέτοια αμφίεση. Δεν υπάρχει αστυνομία της μόδας πια εκεί στα Μελίσια.
1: Έλα, μωρίς, γιατί έπαθε.
0: Που πήγε σε μια πολιτική εκδήλωση και φορούσε ένα τίσερτ και μια βερμούδα και αθλητικό παπούτσι από κάτω.
1: Ρε εσύ, Ελένη, καλοκαίρι είναι, σιγά, πώς κάνεις έτσι.
0: Παιδί μου, η βερμούδα δεν ήταν καν καλής ποιότητας, ήτανε μακό.
1: Τι μακό?
0: Το ύφασμα.
1: Α, το ύφασμα, δεν ήτανε κότον, πώς λέγεται αυτό?
0: Βισκόζι, άσε μας. Να σας πω, εντάξει, δικαιολογήθηκε η αλήθεια είναι και είπε το ότι συγγνώμη που έχω τέτοια αμφίεση, αλλά έρχομαι κατευθείαν από αγώνα τένις.
1: Ναι, α, έπαιζε τένις.
0: Α, Χριστέ μου, αυτά δεν μπορώ. Έρχομαι, λέει, κατευθείαν από αγώνα τένις και δεν πρόλαβα να αλλάξω.
1: Άρα ήταν και ιδρωμένος.
0: Και ιδρωμένος και κακοντημένος. Αλλά δεν λέω παραπάνω, γιατί άμα σε πιάσει το στόμα του Άδωνης,
1: πας καλά, ρε,
0: άσε, δεν σε ξεπλένει τίποτα.
1: Άστο.

0: Αυτό το τραγούδι έχει άλλη αξία την Παρασκευή.
1: Άστο.
0: Αυτό
1: γι' αυτό
0: τραγούδι
1: και το χορέψαμε.
0: Έμανε και έγινε χαμός. Καλησπέρα στην Ελένη μας. Καλησπέρα σας, παιδιά, λέει. Σας εύχομαι ολόψυχα ένα μοναδικό όμορφο Σαββατοκύριακο γεμάτο από όμορφες στιγμές. Τι ωραίο μήνυμα, Ελενάκι. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρε, παιδιά, αυτή η Louis Vuitton,
1: τι
0: η γνωστή εταιρεία,
1: ναι,
0: που φτιάχνει τσάντες πανακρίβου όμως.
1: Τέλος πάντων.
0: Αποφάσισε, λέει, να γεμίσει όλο τον κόσμο εκτός από τσάντες, να το γυρίσουν, λέει, και στην εστίαση.
1: Εστίαση, πού εδώ Χαλκιδά.
0: Θα έρθει, μπορεί να έρθει και στη Χαλκίδα.
1: Δεν ξέρω. Ρωτάω.
0: Ψήνεσαι να πάρεις franchise.
1: Όχι, ρε, πας καλά. Θα είναι πανάκριβο.
0: Μόνο. Λοιπόν, ξεκίνησε, λέει, με ζαχαροπλαστεία σε κάποιες πόλεις της Ευρώπης, Παρίσι κτλ. Και θα συνεχίσει, λέει, και με εστίαση. Θα κάνει, λέει, και κάποια εστιατόρια.
1: Μπράβο.
0: Θα λέγονται έτσι. Louis Vuitton.
1: Louis Vuitton.
0: Θα πάω να πάρω μια τσάντα. Θα λες, θα πάω να φάω στο Louis Vuitton.
1: Μπράβο.
0: Θα πάω να φάω ένα μπραντς, ένα γλυκό στο Louis Vuitton.
1: Να πάω πιω ένα καφέ. Ναι,
0: καφές, κρουασάν, pancake, επιδόρπια σε γεύσεις βανίλια, σοκολάτα, φιστίκι και φουντούκι.
1: Τέλειο.
0: Βάφλες με καπνιστό ζολομό.
1: Τι, πω, πανάκριβα θα είναι αυτά, ρε, εσύ. Αυτά δεν μπορούμε να δώσει όλα.
0: Χαβιάρι. μα τώρα τι περίμενες να βρεις εσύ στο μπραντσάδικο Louis Vuitton.
1: Έλα,
0: στο μπραντσάδικο.
1: Στο μπραντσάδικο.
0: χαβιάρι που λέτε, αυγά ποσέ, τόστ με αβοκάντο και κατσικίσιο τυρί.
1: Ναι, ναι.
0: Πράσινο μήλο.
1: Α, ωραίο και αυτό.
0: Κατσικίσιο τυρί και πράσινο μήλο, όλα μαζί είναι αυτά.
1: Τόστ μόνο 24,99, παιδιά.
0: 24 λίγα είπες, νομίζω.
1: Παραπάνω.
0: Σίγουρα θα είναι παραπάνω στο Louis Vuitton.
1: Φρέντο εσπρέσο μόνο 49,99, παιδιά.
0: Κοντά έπεσες εκεί, νομίζω είσαι μια χαρά. Ζυμαρικά, λέει, με σπανάκι, τυριά, μαύρη τρούφα κτλ. Θα γίνει χαμός, λέει, στα εστιατόρια και τα ζαχαροπλαστεία της Louis Vuitton που θα κατακλείσουν τον κόσμο κτλ.
1: Στο opening θα πάμε.
0: Δεν θα πάμε στα εγγένεια.
1: Δεν αρέσει, πας καλά.
0: Αν δεν πάμε εμείς, ποιος θα πάει?
1: Ναι, κερνάς εσύ, το λέω.
0: Ναι, καλά, ρε, αφήστε τα Louis Vuitton στην άκρη. Πάμε στο σχολαρχείο, βρε, στην παραλία της Χαλκίδας, που και οικονομικά θα φάμε και θα χορτάσουμε και θα περάσει και ωραία η παρέα και θα πιούμε και τις παγωμένες μας μπύρες και θα έχουμε και ωραία θέα. Οι περίφημες ποικιλίες με το μέτρο. Εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικοί ελληνικοί μεζέδες, παγωμένες μπύρες. Όλα αυτά τα ωραία με την παρέα μας στο σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας. We'll be right back.

0: Βρε καλώς τον Κεφίρ. Είδεσαι, πρώτα καλησπέρα σε σένα έστειλα.
1: Μπράβο κοριτσέρα μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Είμαι πολύ καλά, εσύ τι κάνεις, δεν βρέχει, όλα καλά?
1: Όχι κύριε, δεν βρέχει.
0: Εντάξει.
1: Α ναι, γιατί είπα ότι μπορεί να βρέξει.
0: Είπες ότι μπορείς να βρέξει, εγώ τα θυμάμαι όλα, εσύ δεν θυμάσαι τίποτα.
1: Ναι, αλλά είπα μπορεί.
0: Τέλος πάντων, για πες μας λοιπόν τα ωραία.
1: Λοιπόν, καταρχήν σου έλειψα.
0: Αν μου έλειψες.
1: Μην έρθει.
0: Πάντα. Εδώ περνάει πάρα πολύ γρήγορα, δεν σε προλαβαίνω.
1: Ναι, ισχύει. Λοιπόν, αύριο που λες, θα σου πω και αύριο, γιατί σήμερα εντάξει, πέρασε η μέρα.
0: Πέρασε η μέρα, πάει η μέρα σήμερα. Παρασκευούλα, πάει.
1: Αύριο που λες, θα έχει κυρίως ηλιοφάνεια, να ξέρεις, αύριο το Σάββατο.
0: Θερμοκρασία.
1: Η θερμοκρασία λέει από περίπου 20 βαθμούς το πρωί έως 34 λέει το μεσημέρι.
0: Ζεστή μέρα αύριο, 34, ναι. Καλά είναι.
1: Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι. Δεν αναμένονται λέει οι βροχές.
0: Πολύ ωραία.
1: Κατά τη διάρκεια λέει τη μέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και Κυριακή ανεβαίνει.
1: Ναι. Κυριακή είναι αίρεση.
0: Όλη τη βδομάδα μας έλεγες ότι 36-37 θα πάει περίπου.
1: Αύριο Δευτέρας 36. Οπότε θα πας. Όχι αύριο, την Κυριακή. Έχω μπερδεύσει τις μέρες. Δεν ξέρω ξεστή, σε βλέπω και μπερδεύω τα λόγια.
0: Ναι, ναι, ωραία η δικαιολογία σου, μου αρέσει.
1: Έχω ξεχάσει το όνομά μου.
0: Ωραίο το παραμύθι σου που λένε, αλλά δεν έχει δράκο. Ναι, ωραίο είσαι. Λοιπόν, Κυριακή, ξέρετε, στο Τους θα συναντηθούμε όλοι. Δίνουμε ραντεβού εκεί, όπου θα βρούμε μια μεγάλη πισίνα, καθαρό περιβάλλον με ομπρέλες, τραπεζοκαθίσματα, μπαρ, ξαπλώστρες, υπέροχη κουζίνα, καφέ και κοκτέιλ, water sports για μεγάλους και παιδιά, παρέχοντας την απόλυτη ασφάλεια και βέβαια και weekend party με DJ κάθε Σαββατοκύριακο.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Βρήκα ασφάλεια αυτοκινήτου, ναι, με 45 ευρώ το χρόνο.
4: Τι καλύπτει?
3: Γλωσσοφαγιά, κακό μάτι και τις κατάρρευσες πεθεράς.
4: Έλα βρε Γιώργο, σε
2: πίστεψα. Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινήσεις.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gooney.
2: Houston!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
2: Πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
7: Tous Beach Bar and Water Ski Park.
6: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
7: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
6: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
7: Tous. Καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
6: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
7: Tous Beach Bar and Water Ski Park.
6: Stay salty.
8: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
9: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
10: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
11: Dream Coast.
9: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
12: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
13: Σε σένα μιλάω.
12: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
13: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
12: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Οι σχολαρχαίοι μόν πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
12: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
14: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
15: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
16: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
15: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
16: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
15: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
16: Είναι η παρέα,
15: οι αγώνες,
16: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
17: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
16: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
18: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
19: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
20: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
21: Πίτσα
20: σε λέω. πίτσα από τον Αλυμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
0: Είστε έτοιμοι?

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στον Show Cafe με 104,8. Απογευματάκι Παρασκευής και θέλετε να περάσουμε μία ημέρα με τον Λιονέλ Μέση.
2: Τι, θα πάμε στο εκεί που μένει?
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά να δούμε πώς τρέφεται αυτό το παλικάρι, το ψηλό. Α, δεν είναι ψηλό.
2: Όχι, δεν είναι
1: ψηλό. Όχι, όχι, δεν είναι ψηλό παλικάρι. Ας αφήσουμε το παλικάρι σκέτο.
2: Μπράβο,
1: χωρίς να πούμε κάτι δίπλα.
2: Πεχτούρας.
1: Ούτε κοντά. Αυτό ο παιχτάρας.
2: Ναι.
1: Πώς είναι, λέει, το πρόγραμμα διατροφής του Μέση? Πώς πιστεύεις εσύ θα είναι? Πώς πιστεύεις θα τρέφεται? Θα τρώει, ας πούμε, πολύ κρέας, πολύ μακαρόνι?
2: Εγώ πιστεύω όταν ξυπνήσει, παραγγέλνει ένα καφέ και μία ζαμπονοκασιρόπιτα.
1: Δηλαδή. Ναι, ρε, εσύ, πρόσεχε.
2: Ζαμπονοκασιρόπιτα. Ή τυρόπιτα.
1: Λοιπόν, παιδιά, για πρωινό καταναλώνει, λέει, πάντα ένα ποτήρι νερό με λεμόνι. Είπαμε, είναι αντιοξειδωτικό το νερό με το λεμόνι, εκτός αν έχεις αυτό, αν έχεις υπόταση που μπορεί να σου παίζει και να είσαι εξτρέμματα. Οπότε μην τα. Μην τα υιοθετούμε όλα αυτά που λέμε εμείς εδώ. Προσέχουμε, έτσι να ρωτάμε και κανέναν ειδικό. Εγώ απλά σας τα λέω έτσι για να ξέρετε το πρόγραμμα του Λιονέλ Μέση.
2: Ναι.
1: Για πρωινό, λοιπόν, καταναλώνει πάντα ένα ποτήρι νερό με λεμόνι. Μετά τρώει ένα μπολ γάλα γρανόλα με γρανόλα. Είναι αυτά βρώμη, τι είναι αυτό?
2: Βρώμη, ναι.
1: Μπράβο. Μετά τρώει ένα τοστ φουλ από ελαιόλαδο πάνω. Βάζει και δύο κουταλιές ελαιόλαδο, το παπαριάζει το τοστ. Μετά τρώει. Αυτό πρωί τώρα, έτσι. Ναι. Μετά τρώει τρεις μπανάνες, τις οποίες τις έχει καλύψει με μέλι από πάνω.
2: Ναι, ναι, ναι. Και μετά δύο ώρες τουαλέτα.
1: Αλήθεια.

0: Και προσοχή τώρα το καλοκαίρι, γιατί πολλά ζευγάρια και στις διακοπές και πολλές νέες γνωριμίες και το προφυλακτικό πάει και έρχεται.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
0: Μα γι' αυτό σας το λέω.
1: 3 ευρώ το κουτί, άστα.
0: Εσύ τώρα παντρεμένος είσαι, τι το θες το προφυλακτικό?
1: Όχι, ρε παιδί μου, απλά σου λέω ότι έχει 3 ευρώ το ένα. Τα 3.
0: Θα μου πει, εντάξει, σημασία έχει με παντρεμένο. Το κατάλαβε τώρα. Μην το συνεχίσουμε, που είμαι και άλλα άπλητα στη φόρα, μπορεί να ακούει και η πεθερά. Καλησπέρα σας, πώς τη λένε την πεθερά?
1: Πώς το λένε, α ναι, Παρασκευή, ναι.
0: Ο Χριστός και η Παναγία, ρε παιδιά, τι άλλο.
1: Αφού ξέρεις ότι ξεχνάω πάρα πολύ, γιατί με ρωτάς?
0: Κυρία Παρασκευή, καλησπέρα σας, να χαίρεστε το γαμπρό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Παιδιά, πάνω από 200.000 πλαστά προφυλακτικά, λέει, πουλήθηκαν στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Μην αγχώνεστε, στην Ελλάδα δεν πρόλαβαν να φτάσουν.
1: Α,
0: εξαρθρώθηκε,
1: ή δεν τα έχουν βρει.
0: Μπορεί, ναι. Εξαρθρώθηκε, λέει, διεθνές δίκτυο. Αδιαφορώντας, λέει, για την υγεία των αγοραστών, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμηση της Απάτης. Α, υπάρχει υπηρεσία, ωραίο.
1: Ναι.
0: Ότι εξαρθρώθηκε δίκτυο που είχε πουλήσει πάνω από 200.000 πλαστά προφυλακτικά. Όταν λέμε πλαστά προφυλακτικά, τι εννοούμε, ρε παιδιά?
1: Τι, δεν είχαν μέσα λιπαντικό?
0: Δεν ξέρω, δεν λέει λιγμένα, λέει πλαστά.
1: Ναι, δεν είχαν.
0: Τέλος πάντων.
1: Ήταν άλλο σχήμα.
0: Κατασχέθηκαν σε Ρουμανία, Σερβία και Ισπανία. Γι' αυτό σας λέω, μην αγχώνεστε. Απλά τα πλαστά προφυλακτικά, λέει, είναι επικίνδυνα. Μπορεί να προκαλέσουν λοιμώξεις με σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Χωρίς βεβαίως να ξεχνάμε τον κίνδυνο ανεπιθύμητης της εγκυμοσύνης.
1: Βέβαια.
0: Ορίστε. Άρα δεν κάνει σωστά τη δουλειά του το πλαστό.
1: Ναι, έχει τρύπα, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Κάπου μπάζει.
0: Κάπου μπάζει αυτό.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Λοιπόν, εσύ θα μείνει σπίτι απόψε, αλλά τι να κάνω για να σε δελεάσω, να ορίστε. Ναι. Έχω τον κατάλογο μπροστά μου από το σχολαρχείο, θα σε δελεάσω τώρα, θα έρθει μαζί.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα, άμα πα να έρθω.
0: Άμα αυτό, εγώ θα πάω σίγουρα, γι' αυτό το λέω. Αλλά από τώρα να μείνει.

0: Κυριακό, να περάσετε υπέροχα.
1: Καλή Σαββατοκύριακο.
0: Να κάνετε έτσι τα μπάνια σα. Θα έχει ωραίο καιρό το Σαββατοκύριακο.
1: Καλά, το Σουκού θα πάω σίγουρα. Το Σουκού δεν έχω πάει για μπάνιο.
0: Α,
1: το
0: ναι.
1: Έχω πει. Ναι, δεν έχω πάει.
0: Ευκαιρία να πα κι εσύ.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Να περάσετε υπέροχα και να ακούτε πάντα Shock FM 104,8.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα.
4: Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Χαλκίδα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Τζονς Hotel Αγγελή Γιώβιου 9 στη Χαλκίδα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
9: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0500-44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
10: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
12: Χατζινάσιος Κορκολής. Δύο σπουδαίοι συνθέτες και πιανίστες συμπράττουν για μια κορυφαία μουσική στιγμή στη Χαλκίδα με δύο πιάνα, έξι υπέροχους μουσικούς και δύο σπουδαίους τραγουδιστές. Χατζινάσιος Κορκολής, θέατρο Ορέστης Μακρής. Παρασκευή 10 Ιουλίου μας υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συγκινήσεις. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση στα καταστήματα public και more.com.
13: Μαρία, τι είπες?
14: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
15: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
13: Τι είπε το παιδί?
14: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
15: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
4: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
16: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση

0: 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
1: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
0: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
2: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε?
2: Για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι αυτό?
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι αμαξοστοιχεία τρένου. Η παλιά αμαξοστοιχεία.
2: Α, ποια περιοχή είσαι?
3: Αμαλιάδα.
2: Αμαλιάδα. Λενά.
3: Ναι.
4: Μπράβο, Λενά!
3: Αλήθεια!
2: Αλήθεια! 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Ελένα μου, συγχαρητήρια!
3: Ευχαριστώ πολύ! Δεν το πιστεύω!
0: Γιώργος και Μαρία, Καφέ Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You're ready!
6: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
7: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
6: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
8: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είδες που με κοροϊδεύες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
0: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
3: Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι. Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
8: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
9: Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού.
10: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
11: Κατέβασε το λαλαλα.
10: Σε iOS και Android.
12: Βάλε τώρα μουσική.

0: νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.
1: Είστε να χωρίγεσαι αυτές.
0: Shock FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και ένας αγρότης που λέτε έχει ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα με μια πάρα πολύ όμορφη λίμνη στο πίσω μέρος. Μια μοναχική βραδιά που λέτε αποφάσισε να κάνει μια βόλτα μέχρι τη λίμνη. Καθώς πλησίαζε στη λίμνη, κάνοντας το τσιγαράκι του, ακούει φωνές και γέλια. Τι να κάνει, τούκου τούκου τούκου, φτάνει στη λίμνη και τη βλέπει πολλά γυμνά νεαρά κορίτσια να παίζουν μέσα στο νερό. Μόλις τον παίρνουν χαμπάρι τα κορίτσια, αρχίζουν και πάνε πιο βαθιά μέσα στη λίμνη για να μην φαίνονται. Ένα από τα κορίτσια φωνάζει στον αγρότη που ήταν απ' έξω: «Δεν πρόκειται να βγούμε! Αν δεν φύγεις, δεν βγαίνουμε για να μας δεις γυμνές, δεν θα πάμε πουθενά!» «Καλά», λέει αυτό, «σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι?» «Δεν ήρθα να σας δω που κολυμπάτε γυμνές. Να ταΐσω τον κροκόδιλο ήρθα.»
0: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
3: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τη Σοφία Αμπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
2: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
4: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
5: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
4: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
5: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
4: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
5: Destral. Το έχει.
4: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
5: Είπαμε. Destral. Το έχει.
4: Και κάτι για τον κήπο.
5: Το έχει πριν το ζητήσει.
4: Destral AVE, αφή δεδούση.
5: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
4: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
5: Τηλέφωνο 22950 35005.
6: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
7: Σε σένα μιλάω.
6: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
7: Τι κάναμε.
6: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
7: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
6: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Τα φώτα ανάβουν. Η μουσική δυναμώνει. Και το Atlantis Club ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη live βραδιά.
10: Λάθος μου λένε όλοι.
9: Το Σάββατο 11 Ιουλίου μαζί μας η Αγγελική Ηλιάδη και η Χριστίνα Κολέτσα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.30. Κλείσε θέση

0: και ζήσε τη διασκέδαση όπως της αξίζει. Atlantis Club στον Οροπό. Και τα βράδια μας παίρνουν φωτιά. Φωτιά.
1: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ξέρετε τι θέλω να μου πείτε, εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί εγώ μόνο μία παραλία ξέρω γυμνιστών.
2: Μα δεν κάνεις γυμνισμό!
1: Καταρχάς, ποιος σας είπε δεν κάνω?
2: Εγώ.
1: Επειδή το λες εσύ, σημαίνει ότι είναι αλήθεια?
2: Δεν κάνεις.
1: Όταν πάμε παρέα δεν κάνω. Όταν δεν πάμε παρέα κάνω.
2: Ρε, να σου πω, πότε έκανες τελευταία φορά γυμνισμό?
1: Στη βάφτισή μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλόγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
6: Αλυμπινήσεις.
7: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
3: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά Evias. Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
4: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
7: Dream, dream, dream, coast, coast, coast, coast,
8: dream coast.
9: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
10: Αχέχ, Summer Camp Edition.

0: 25 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 305.
3: Βάλε τώρα μου.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
5: Έχω μεγάλες τσέπες.
6: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
7: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία

0: Κουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης, προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22-21-0-73-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22-210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
2: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
3: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
5: Είστε έτοιμοι?
6: Πάμε τώρα δυνατά!
7: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
8: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο...

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Τα φώτα ανάβουν, η μουσική δυναμώνει και το Atlantis Club ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη live βραδιά.
7: Λάθος μου λένε όλοι.
6: Το Σάββατο 11 Ιουλίου μαζί μας η Αγγελική Ηλιάδη και η Χριστίνα Κολέτσα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.30. Κλείσε θέση και ζήσε τη διασκέδαση όπως της αξίζει. Atlantis Club στον Οροπό. Και τα βράδια μας παίρνουν φωτιά. Φωτιά.
4: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά.
5: 1-0-4-8. Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: λαλαλα. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Oh,

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λα λα λα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι?

0: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.